10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πέσουν εδώ.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ζωνός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Ζωνός 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

καφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωτοαθλητριών, έτσι.
2: Και κέρδισε.
1: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
2: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, έχει κάποιος κερδίσει.
1: Δεν έχει ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το έχει ακούσει.
2: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
1: Σε άλλο παιχνίδι.
2: Κέρδισε όμως.
1: Εδώ μιλάμε για τον τελικό του κυπέλου πρωτοαθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 271.
2: Εντάξει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: σκεπασμένα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
3: ναι,
2: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
3: ναι,
2: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
3: Οι σκύλοι και οι γάτες.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
2: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
3: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
2: Είναι εύκολο αυτό
3: να το
2: καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, όχι, κολάρο. Ναι.
3: Φωνάζει μαμά.
4: Ωραία, γατούλα.
3: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την 9η τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
16: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2:10 το μεσημέρι στο Star.
17: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, που όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνεις ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Είναι σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μ' ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, τον έχετε. Και... το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί. Είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
2: ταπεινός. Εγώ αποφάσισα να μην είμαι ταπεινός.
3: Να μην είσαι, λες.
2: Όχι, όχι. Τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλει πουθενά.
3: Όχι, έτσι. Όχι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε τον Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8.
1: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
2: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
1: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
2: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
2: Θέλεις να είσαι εκεί?
1: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
2: Μια μοναδική εμπειρία.
1: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
11: Μη το λες. Στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
10: Αλήθεια, για πες.
11: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
10: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θεατράκια αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
12: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάνετε βέβαια, δεν βλέπετε την Κατερίνα να σηκώνεται πάνω, έτσι έχει έρθει.
2: Εντάξει, είμαι πολύ δυνατή.
1: Όχι, εσύ καλό τον πας.
2: Α, sorry. Νόμιζα ότι λέγαμε γι' αυτό.
1: Πολύ δυνατή.
2: Πολύ δυνατή.
1: Όχι, ενώ κινείται μέσα εδώ, κάνει πράγματα, βγαίνει στο μικρόφωνο το δικό σου.
2: Το θέμα να δει ότι είναι δυνατή σήμερα, σου λέω.
1: Είναι εργαλείο. Πολύ εργαλείο. Πολεμικό εργαλείο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον
1: καλημέρα
0: δρόμο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δρόμος 89,8 εδώ. Είμαστε μια χαρά. Εσύ, η Καταρίνα, καλά?
2: Πολύ καλά. Γιάννη, θα πεις καμιά καλημέρα ή θα είμαστε μόνο εγώ με τον Χρήστο που θα λέμε καλημέρες εδώ πέρα στους ανθρώπους που μας ακούνε?
3: Καλημέρα. Μόνο και μόνο.
2: Ναι. Γιατί?
3: Επειδή είναι Παρασκευή για κανέναν άλλο λόγο.
1: Και τι Παρασκευή είναι αυτή?
3: Είναι Παρασκευή και 12. Στο τσάκ τη γλιτώσαμε.
1: Πολύ σωστά.
2: Είναι Παρασκευή και μια μέρα που έχει ήδη ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: Είναι βεβαίως. Είναι...
3: Μπήκαμε δυνατά.
1: Πολύ δυνατή μέρα.
2: Το ευχαριστηθήκατε.
3: Επιτέλους.
2: Ήρθε η μέρα αυτή που περιμένατε. Και ήρθε και η επόμενη, η σημερινή δηλαδή.
1: Και η σημερινή μέρα επίσης είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί σαν σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια, το 1897, παιδιά.
2: Τι έγινε?
1: Τι έχουμε? Sky Meaty. Ο Πολυσουγιάς.
2: Ο
1: Πολυσουγιάς, ακριβώς. Το πιο δυνατό εργαλείο για μένα, από τα καλύτερα εργαλεία.
2: Ο ελβετικός σουγιάς.
1: Ο ελβετικός σουγιάς. Αυτός είναι ο Πολυσουγιάς.
2: Είναι πραγματικά, δηλαδή για όποιον.
1: Το θαυμάζω πολύ τον Πολυσουγιά.
2: Για όποιον δεν το φοβάται, εγώ.
3: Γιατί να το φοβάσαι?
2: Δεν ξέρω, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα.
3: Τι πράγματα έχει, πες? Ονόμασε τρία εργαλεία που έχει πάνω το σουγιάς.
2: Έχει μαχαίρι.
1: Κουτάλι μαχαίρι.
2: Έχει ψαλίδι.
1: Ψαλίδι, μπράβο.
2: Έχει αυτό για να κόβεις τα νύχια, το άλλο.
3: Mm-hmm. Έχει να κόβεις τα νύχια.
2: Δεν έχει τέτοιο.
1: Τα πάντα έχει.
3: Έχει νυχοκόπτιο ο ελβετικός σουγιάς.
1: Γι' αυτό λέγεται Πολυσουγιάς, φίλε. Τα πάντα έχει.
3: Δεν
1: με ένα Πολυσουγιά μπορείς να επιβιώσεις στις πιο δύσκολες συνθήκες.
2: Πώς το λένε, κατσαβίδι.
1: Ναι.
2: Πάνω.
3: Ανοιχτήρι.
1: Τρυπάνι.
2: Βέβαια, τρυπάνι. Έχει τα πάντα.
1: Σαν τρυπάνι αυτό που είναι μπροστά, που κάνει έτσι.
3: Λίμα
2: που είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο σε έναν ελβετικό σουγιά. Η λίμα.
1: Επίσης να σας πω ότι σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νίκησε την τότε Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό.
2: Το πήγαμε θυμάμαι
1: στον
2: αυτό.
1: Τελικό του Eurobasket.
2: Σαν τώρα το θυμάμαι το παιχνίδι.
1: Καταπληκτικό.
2: Καταπληκτικό.
1: Επίσης ήτανε. Επίσης το 2004, την άλλη μεγάλη χρονιά μας, η Εθνική Ελλάδος ξεκινάει το Euro, τον πρώτο αγώνα με την Πορτογαλία.
2: Και
1: κερδίζουμε μέσα στην Πορτογαλία 2-1.
3: Καραγκούναρος.
1: Καραγκούναρος μεγάλος. Αυτά και άλλα πολλά σήμερα στην εκπομπή μας μέχρι τις 10 μαζί.

0: Δρόμος 89,8 σήμερα Παρασκευή λοιπόν.
1: Μα είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα και είναι και μια μέρα, ρε παιδί μου, πριν, για εσάς δηλαδή, που θα το γλεντήσετε.
0: Πριν από το Σαββατοκύριακο.
1: Από το Σαββατοκύριακο, που θα πάτε να κάνετε τα μπάνια σας.
0: Σάββατο προς Κυριακή, μία η ώρα τα ξημερώματα, να ξέρεις.
1: Σάββατο προς Κυριακή, ωραία, το έχω, ναι.
0: Μία η ώρα τα ξημερώματα, έχει Βραζιλία-Μαρόκο.
2: Αυτό είναι ωραίο.
1: Παιχνιδάρα.
0: Ωραίο παιχνίδι.
2: Εδώ,
0: το πιο ωραίο μέχρι τώρα πιστεύω.
1: Βραζιλία το καταλαβαίνω. Το Μαρόκο γιατί Σάββατο έχει δυνατή ομάδα. Το Μαρόκο.
0: Έχει, ναι, πολύ δυνατή ομάδα.
2: Σάββατο προς Κυριακή γίνεται χαμός. Μία η ώρα έχει Βραζιλία-Μαρόκο. Τέσσερις η ώρα έχει Αϊτή-Σκωτία. Εφτά το πρωί της Κυριακής έχει Αυστραλία-Τουρκία.
0: Καταπληκτικό.
1: Συγγνώμη.
0: Μα έχω κρυφτεί. Το λέω και εγώ συνέχεια. Αχ, τι έχω πάθει. Με πιάνω σε κουβέντες, μιλάμε κόσμο. Κάτι μου λέει, ξέρω, πολύ απλό. Καταπληκτικό του λέω. Σκέψου να πει και κάτι καταπληκτικό. Τέλος πάντων. Ρε τι πάθαμε.
2: Σαν σήμερα. Όχι σαν σήμερα.
0: Σκέψου να πει και κάτι καταπληκτικό.

0: Μάλιστα, παρακαλώ, στην αρχαία Αίγυπτο, την εποχή της 30ης δυναστείας.
1: Καθόλου δεν τον είχα τον είχες. Στην Αίγυπτο. Mm.
0: Δεν τον είχα ούτε εγώ.
1: Ούτε καν. Εγώ, ας πούμε, τον Άγιο Νούφριο, θέμους χώραμε, τον είχα, ας πούμε, να διαμένει στη Βόρεια Ελλάδα κάπου.
0: Πού?
1: Έτσι τον είχα.
2: Βόρεια Ελλάδα, ε.
1: Ναι, ναι. Ας πούμε να είναι Καβάλα ή από την άλλη Καστοριά, Γιάννενα. Εκεί τον είχα τον Άγιο Νούφριο. Για πες άλλα.
0: Πού βρίσκεται σήμερα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, η σαρκοφάγος του.
1: Πού?
0: Ο Νούφριου.
1: Μη μου πεις ότι είναι στο μουσείο στην Αγγλία, στο Λονδίνο.
0: Ακόμα πιο μεγάλες δόξες γνωρίζει. Βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη.
1: Τι λες?
0: Αλήθεια. Αν πας Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, έχει μέσα σαρκοφάγο Νούφριου.
1: Παιδιά, πόσα πράγματα
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολλά
0: ναι.
2: Πράγματα.
1: Πώς, γιατί έγινε
2: τίποτα
1: αυτή η διαδρομή.
2: Τίποτα δεν ξέρουμε, ρε παιδιά.
1: Τίποτα δεν ξέρουμε. Αλήθεια όμως.
2: Πώς έχουμε να μάθουμε. Γι' αυτό ακούστε μας μέχρι τις 10 σήμερα. Θα μάθετε πάρα πολλά και σε λίγο θα παίξουμε, γιατί θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε
2: Letter Game.
1: Εντάξει, σήμερα ήρθε η μέρα.
2: Δυνατό,
1: είναι
2: δυνατό.
1: Μία βία υπόπρόσκληση η οποία σας περιμένει. Η Λίλα σε λίγες ώρες θα εμφανιστεί στην σκηνή της Τεχνόπολης στον Γκάζι. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες με τους οποίους θα εμφανιστεί εκεί. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο στο 211 18 91 898, γιατί εσείς θα πάτε τζάμπα από εμάς.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Ωραίο όνομα. Το όνομα σας?
5: Ωραίο όνομα. Ωραία φωνή ήθελες να πεις.
4: Αλλά και ωραίο όνομα. Σταμάτης.
5: Ο Σταμάτης. Ωραίο όνομα.
4: Μαντεύω.
5: Ωραία φωνή. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πού είσαι, Σταμάτη, αγαπημένη μας αυτή τη στιγμή?
6: Είμαι στη δουλειά.
5: Στη δουλειά. Οπότε
7: πρωινός.
5: Θα πρέπει να μιλάς.
4: Δεν είναι ωραία.

0: δουλειά όμως. Κάπως μιλάει έτσι, δεν έχει πολύ.
1: Δεν του αρέσει, λες,
0: δεν
1: δουλεύει.
0: Είναι ενθουσιασμένος.
2: Λίγο βαρετά. Λίγο
0: κατάλαβα, είδες.
1: Ναι, αλλά είμαστε εμείς εδώ για να σου φτιάξουμε τη μέρα. Είμαστε εδώ για να σου κρατήσουμε συντροφιά. Για να σε ανεβάσουμε.
0: Δεν είμαι σίγουρος με το γράμμα που θα πω, ναι.
1: Όχι, πες ένα ωραίο γράμμα.
0: Το γράμμα που θα πω νομίζω θα μας το κλείσει κατευθείαν.
1: Τι?
3: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
3: Έλα, γιατί δεν
0: είναι καλό, είναι. Καλό, ωραία.
3: Τον ή,
0: με τον ή λοιπόν, πάμε, ζώο.
2: Νυφίτσα.
0: Όνομα.
2: Νίκος.
0: Πράγμα.
2: Ντουλάπα.
0: Φυτό.
2: Νάρκισσος.
0: Φαγητό.
2: Ντάκος.
0: Πόλη.
2: Πόλη, Ναύπλιο.
0: Χώρα.
1: Είναι στην Αφρική.
2: Νεπάλ.
1: Α, ωραία.
0: Επάγγελμα.
2: Νοσηλευτής.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Νάπολη.
0: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Λίμνη, ποτάμι, βουνά.
0: Ποταμός. Ποταμός.
3: Ψάχνουμε.
1: Βρέστο, το ποταμό.
0: Ποταμό.
3: Για το Χατζικυριάκιο και για τον Άγιο.
0: Αίγυπτος.
1: Ναι, έγκλημα στον. Αγκάθα Κρίστη.
3: Και για
0: τον Άγιο. Έλα.
2: Κόλλησα.
1: Όχι. Δεν το πιστεύω, ρε Σταμάτη.
0: Κρίμα.
1: Ο Νίλος.
0: Εκεί έγινε το έγκλημα.
3: Είναι από τις στιγμές που θα βόλευε ο Σταμάτης να ήταν τελικά ο Γρηγόρης.

0: Δρόμος 89,8. Να πούμε ότι σας σήμερα γεννήθηκε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος, έτσι, ο αγαπημένος μας Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Ο οποίος λέγαμε χτες που πρωταγωνιστούσε στο
2: Κοροϊδάκι
1: της Σπινίδας, που το κάνανε έγχρωμο και είμαι έξαλλη γι' αυτό.
2: Παραμένεις έξαλλη.
1: Παραμένω έξαλλη από χτες, δεν έχω ερεμήσει.
0: Γι' αυτό πες μας κάτι ωραίο τώρα για να φτιάξουμε τη μέρα.
1: Θα σου πω όμως ότι σαν σήμερα πέθανε, που συνήθως εσύ τα λες τα θανατικά, αλλά τον λατρεύω αυτόν τον τύπο. Είναι ο πιο ωραίος άντρας που έχει περάσει. Ή έστω ένας από τους πιο. Ποιος?
0: Ο Γκρέγορι Πεκ.
2: Ο Ζαν Πολ.
0: Ο Γκρέγορι. Ή ο Ρίγας Φεραίος.
1: Ο Γκρέγορι Πεκ.
0: Ένας από τους δύο. Γιατί και ο Ρίγας Φεραίος
1: δεν ήταν.
2: Δεν ήταν ωραίος ο Ρίγας Φεραίος.
0: Δεν σ' άρεσε ο Ρίγας Φεραίος.
2: Δεν σ' άρεσε ο Ρίγας Φεραίος.
0: Έτσι, φιλική εταιρεία. Γιατί ο Γκρέγορι Πεκ.
1: Μου άρεσαν αυτά που έκανε, το πνεύμα του και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Γκρέγορι Πεκ μου άρεσε για άλλα πράγματα. Είναι πανέμορφος. Ήτανε πανέμορφος.
2: Δυνατός παίχτης.
1: Τον έχει στο μυαλό σου ποιο είναι ο Γκρέγορι Πεκ. Μην τον μπερδεύει τίποτα με κανένα Χάμφρι Μπόγκαρντ.
2: Ο Χάμφρι Μπόγκαρντ δεν μ' αρέσει.
0: Είχε άλλο.
2: Εντάξει, σαν λίγο.
1: Μην τον μπερδεύει με κανέναν Κάρι Γκραντ.
2: Όχι, ξέρω ποιο είναι ο Γκρέγορι Πεκ.
1: Ο Γκρέγορι Πεκ είναι, μιλάμε πάρα πολύ.
2: Πλάβει ότι φλεξάρει λίγο τώρα το όνομα. Πώ είναι Γκρέγορι Πεκ. Εντάξει, χαλάρωσε λίγο. Χαλάρωσε λίγο, σε λέει Γκρέγορι Πεκ.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και γιατί έχω τα καλύτερα νέα για εσάς, που ξέρετε ποια είναι, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάλιστα, ακούσατε πάρα πολύ καλά, χωρίς οπτική ίνα, και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σας ξεκινάει από τον δρόμο 89,8. Για 5 μέρες θα σας στείλουμε στη Ρώμη μαζί με το Versus Travel, φυσικά. 1η με 5 Αυγούστου, 4 διανυκτερεύσεις, κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, γιατί αλλιώς πώς θα το καταλαβαίνατε. Επίσκεψη στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Και εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα. Τι σας ζητάμε, ρε? SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι. Κλήρωση σε 2 Παρασκευές από σήμερα, 26 του Ιούνιου.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
6: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
5: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
6: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: ψέματα.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
13: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
16: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Σε μένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
21: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Οβάρτης Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
22: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
23: Αθήνα, Ελλάδα.
22: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για το δικό σας προβληματισμό.
1: Που είναι τις μέρες. Εσείς στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 6987-898-898 και η Μέρη λέει τα εξής. Πρόσφατα μπήκα σε μια νέα σχέση και ανακάλυψα ότι ο σύντροφός μου δεν συμπαθεί καθόλου τα σκυλιά.
0: Στοπ. Τελείωσε.
2: Να
0: φύγει.
2: Κάτσε ρε παιδί.
0: Τέλος.
2: Να το ακούσουμε.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν
2: να τον ακούσουμε. Μην είσαι
0: δεν συμπαθεί τα σκυλιά και να κάνει χωριό με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Κάτσε ρε, μπορεί να έχει φοβία ο άνθρωπος. Περίμενε. Όχι,
1: ναι, μπορεί να έχει κάποιο τραύμα στο κάτω.
2: Να του έχει επιτεθεί, μπορεί να του έχει φάει ταυτί.
0: Σιγάρι.
1: Εγώ μένω με το σκύλο μου εδώ και πολλά χρόνια. Έχω παρατηρήσει ότι αποφεύγει να έρχεται στο σπίτι μου εξαιτίας του και αυτό είναι κάτι που με έχει βάλει σε σκέψεις και με κάνει να φοβάμαι ότι θα αρχίσουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Τι να κάνω, πείτε μου, γιατί είμαι στεναχωρημένη στα αλήθεια.
0: Να δοκιμάσει το εξής. Να του πει να κοιμηθούν μαζί.
1: Με έτσι. Το σκύλο του.
0: Όχι. Να κοιμηθούν μαζί οι δυο τους. Έτσι. Θες να κοιμηθείς το βράδυ, να κοιμηθούν μαζί. Αν δεν το έχει κάνει. Κοιμούνται λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και το βράδυ ο σκύλος θα ανέβει σίγουρα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχει μια πολύ ωραία συγκατοίκηση με το σκύλο.
3: Θα ανέβει ο σκύλος το βράδυ έτσι.
0: Θα ανέβει ο σκύλος επάνω και να,
2: αλήθεια,
0: και να είναι διάμεσα. Να κάτσει ενδιάμεσα ο σκύλος.
2: Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι. Και εγώ που τα γασιλάκια ξέρεις ότι τα αγαπάω.
0: Ναι, ναι.
2: Έρχομαι, ας πούμε, σπίτι σου, βλέπω το Λόρι, θα παίξουμε.
0: Ναι,
2: θα
0: αλλά εσύ δεν κοιμάσαι.
2: Δεν κοιμάμαι.
0: Ναι, άμα μαζί μου.
2: Ναι. Αν κοιμόμουν όμως μαζί σου.
0: Δεν αφήνεις το Λόρι.
2: Όχι, ρε φίλε, να που κοιμάμαι.
0: Γιατί, ρε φίλε.
2: Και άμα με γλύψει.
0: Τι. Πω, πω, τι άσχε, τι.
2: Δεν γλύφει.
0: Όχι, ρε το βράδυ ο σκύλος, τι είναι.
2: Συγγνώμη, δηλαδή θα έρθει να κάτσει να κοιμηθεί δίπλα μου.
0: Τι κανονικά.
2: Τι αγκαλίτσα θέλει.
0: Εντάξει, τίποτα. Θέλει να νιώσει τι, αυτή τη ζωή.
2: Ροχαλίζει.
0: Πού και πού ναι.
2: Ένα το. Δεν μπορώ να ροχαλίζει.
0: Έτσι θα δοκιμάσει, τι έγινε.
1: Συγγνώμη, γιατί το έχασα. Δεν γλύφει ο σκύλος τη νύχτα.
0: Τι θα πει, δεν γλύφει, τι είναι αυτά που λέτε.
2: Φτούγα μου το λέει.
0: Τι είναι αυτά που λέτε. Όχι, ο σκύλος κοιμάται κανονικά. Γλύφει το βράδυ. Εσύ από σκύλους δεν έχεις τίποτα χαμπαριές.
2: Σιγά.
0: Καλά, καλά.
2: Προτιμάς τον άλλο που γλύφει τα παντουσίτσα.
0: Προτιμάει τον
2: άλλο. Όχι, και γλύφει. Ο Λόρι τίποτα. Τι προτιμάς,
0: τον Λόρι που δεν γλύφει καθόλου ή τον.
1: Παιδιά, εγώ έπρεπε να βγω έξω γιατί δεν έπρεπε να απαντήσω αυτό το τηλέφωνο.
0: Ας μην έβγαινες.
1: Αυτό το τηλέφωνο και ξαφνικά ακούω το Γιάννη να λέει. Δεν λέει. Με γλύφει και λες εσύ. Δεν γλύφει. Και λέω. Όχι, εγώ επιστημονικά το ρώτησα. Αυτό, γιατί μπορεί οι σκύλοι, θα σου πω, γιατί μπορεί οι σκύλοι να έχουν ένα γνώρισμα που να λέει ότι το βράδυ δεν γλύφουν.
0: Τι λες ρε, δεν γίνονται αυτά.
1: Αφού εσύ είπες ότι το βράδυ δεν γλύφουν.
0: Εγώ αυτός ρώτησε, εγώ σου λέω το βράδυ.
1: Αλλά εσύ είπες ότι δεν γλύφουν οι σκύλοι.
0: Άσχετο, ο σκυλάκος θα κάτσει όμορφα δίπλα σου και κοιμηθεί, μια χαρά.
2: Εγώ είμαι της άποψης ο καθένας έχει το κρεβάτι του.
0: Λοιπόν.
1: Με την κοπέλα τι θα γίνει.
0: Να το δοκιμάσει αυτό και
2: να κάνει τρίο με το. Με το σκύλο και το.
0: Σε λίγο θα παίξουμε τρία.
2: Τρίο ύπνο εννοώ. Τρίο ύπνου.
0: Σε λίγο θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Θα κερδίσετε ένα σετ καλλυτικών.
1: Από την Ζαρτό. Premium καλλυτικά, τα καλύτερα για εσάς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-18-91-898.
4: Πρωινό στον δρόμο.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
5: Αγγελική.
4: Γεια σου, Αγγελική, που είσαι πολύ γλυκιά και έχεις υπέροχη φωνή.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
5: Το Μότρια.
3: Ωραία, θα το έλεγα.
4: Και γιατί το είπες τόσο πολύ τσαχπίνικα?
3: Γιατί τσαχπίνα?
5: Επειδή ξέρω ότι έχει πολύ ωραία μαλλιά ο κύριος Κορδόνης.
6: Τέτοια μου κάνετε και θα προσυρίσω το μαλλί.
3: Και θα
6: έρθω. Και θα έρθω.
3: Λοιπόν, αγαπητή Αγγελική, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεις τι...
5: λέξη
3: που συνδέει ακριβώς αυτά τα τρία τραγούδια.
6: Πάμε. Μην τη βρείτε, εμείς είμαστε εδώ.

0: Δώσε, δώσε.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, να είχαμε να λέγαμε.
2: Αγγελική.
0: Πες μας.
3: Λόγια.
0: Μπράβο.
2: Λόγια.
0: Η Αγγελική είναι χωρίς λόγια, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Αγγελική.
2: Όχι, όχι, θέλω μισό λεπτό. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αγγελική, Αλφα, που έχεις το κομμωτήριο. Θέλει ο Γιάννης να ρωτήσει κάποια πράγματα.
3: Ενδιαφέρεται για εμφύτευση.
0: Κάνεις και εμφύτευση.
4: Συγγνώμη, τι κομμωτήριο είναι αυτό? Πώς έχουμε εξελιχθεί έτσι τα κομμωτήρια?
0: Θα μπεις μέσα έτσι.
4: Ένα ξυρισματάκι πάμε να ρίξουμε. Φαντάζεσαι να μπω μέσα.
0: Βγεις σαν το Μιχάλη Τσαουσόπουλο.
2: Θα ήταν εντυπωσιακό.

0: Όμως 89,8 και κάτι άλλο σημαντικό για τη σημερινή ημέρα. Πρέπει να πούμε ότι το 1996 η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας, συγχαρητήρια, βγαίνουν και κάποια λάδια τέλος πάντων, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με μπράβο, προστατευμένη ονομασία προέλευση. Συγχαρητήρια.
1: Και τι έγινε τότε, τη Πόπη μετά.
0: Πόπη, ακριβώς.
1: Το πανηγυρίσαμε πάρα πολύ. Σαν σήμερα όμως, πόσο έχει ο μήνας. 12 Ιουνίου, δεν έχουμε.
0: 12 Ιουνίου,
1: λοιπόν, ήταν πριν από δύο χρόνια όπου γεννήθηκε ο Κωστάκης, ο γιος του φίλου μου του Χρήστου. Παρόλα αυτά, τι μας έχει μείνει από εκείνη τη βραδιά, γιατί είχαμε πάει όλοι οι φίλοι στο μαιευτήριο να συμπαρασταθούμε και βλέπαμε ένα μπουκάλι, παιδιά. Ένα μπουκάλι με νερό να πηγαίνει πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, πέρα, δόθε. Πάρα πολύ αγχωμένο. Είναι
0: μόνο του.
1: Συνέχεια. Πήγαινε πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω.
2: Μπουκάλι.
1: Το μπουκάλι. Ώσπου κάποια στιγμή βγαίνει ο γιατρός. Πάει το μπουκάλι και του λέει συγχαρητήρια, είναι ζαγόρι.
2: Λοιπόν, σήμερα που είναι 12 του μηνός, να σας πω ότι θα γίνει η συναυλία της Λίλα, το ξέρετε έτσι, πάρα πολύ καλά, και αν δεν έχετε κερδίσει πρόσκληση από εμάς ή αν δεν έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, τότε ήρθε η στιγμή να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση, αν στείλετε ένα μήνυμα στο 54301, όπου θα γράψετε τη λέξη δρόμος, μετά κενό και μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Λίλα.
0: Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σας. Που ήταν, τι ήταν η Κατερίνα, συγχαρητήρια είναι.
2: Ζαγόρι.
1: Μπράβο, στο πιο δροσερό Summer Camp της Αθήνας. 16 Ιουνίου με 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος είναι το απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω. Έχει αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Και εμείς είμαστε εδώ, διότι κάθε Παρασκευή, όπως και σήμερα, ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στο Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στείλτε ένα SMS στο 54301, γράφοντας δρόμος και νέο ονοματεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι. Χρέωση 34 λεπτά ανά SMS.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε πέντε ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: People have Repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα.
16: Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
18: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
19: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
18: Μία νύχτα.
19: Χιλιάδες φωνές.
18: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
19: Μην το χάσεις.
18: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
20: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
21: Καλημέρα, Κατερίνα.
20: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
22: Ο Χρήστος.
21: Ο Γιάννης.
20: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
22: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
20: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
21: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
20: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουρέκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
22: Δηλαδή,
20: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
21: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
20: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
21: Μόνο
20: στο δρόμο
22: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: 9,8 και μαθαίνω, Γιάννη, γιατί η Κατερίνα βγήκε για λίγο έξω, να σου πω εσένα, ότι η FIFA χρεώνει, λέει, 70 ευρώ τους φιλάθλους για να δουν το όνομά τους σε γιγαντοοθόνη. Ακουμπίσνεα.
2: Την ώρα του αγώνα, πριν το παιχνίδι.
1: Πριν το παιχνίδι βγαίνει αυτές.
2: Είναι εδώ μαζί μας και ο
1: Γιάννης Κορδόνης.
2: Πλήρωνα.
1: Βγαίνει.
2: 70 ευρώ. Ναι. Πόση ώρα μένει. Δηλαδή θα βγει στο βίντεο γορ, θα μείνει 15 δεύτερα, να
1: το
2: δει λίγο κόσμος.
1: Άμα είναι πάνω από 10 δευτερόλεπτα, μάλλον από 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να πληρώνεις παραπάνω.
2: 5 δευτερά.
1: Ναι, μέχρι 5 δευτερά. Τάκ. Γιάννης Κορδόνης. Το διαβάζεις όλο, μια χαρά. Χρήστος Φερεντίνος.
2: Μ' αρέσει, φίλε.
1: Πιο μεγάλο το τέτοιο.
2: Φαντάζεσαι και να ακουστεί εκεί ένα... από όλο το γήπεδο.
1: Από όλο το γήπεδο.
2: Όχι ου.
1: Όπως ακούστηκε στον Τραμπ που πήγε σε αγώνα NBA, έτσι. Στον τελικό, νομίζω.
2: Ο οποίος έκανε και τη δήλωση και είχε γίνει και χαμός με αυτό. Γιατί βγήκαν τα εισιτήρια στη Νέα Υόρκη τώρα στον τελικό.
1: Πανάκριβα.
2: Ήταν κάτι εξωφρενικές τιμές. Άσε τα ακριβά.
1: Και στο Μουντιάλ είναι πολύ ακριβά.
2: Στο Μουντιάλ είναι πανάκριβα.
1: Τα πιο ακριβά μέχρι τώρα.
2: Αλλά στον τελικό στη Νέα Υόρκη που θα γινόταν. Εντάξει, δεν σου λέω τα πιο ακριβά που έφτανε μέχρι κάτι, έφτανε μέχρι 280.000 ευρώ.
1: Α, τόσο πολύ.
2: 200 για να κάθεσαι στα court seats εκεί στο γήπεδο. Το φτηνότερο όμως παρόλα αυτά εισιτήριο ήταν κάτι 3-4.000 δολάρια, το φτηνότερο. Και του λένε, ξέρεις, του λέει τι γίνεται, είναι δυνατόν, πώς, σε ποιο κοινό απευθύνεται κτλ. Και του λέει ο Τραμπ, ας το δουν από την τηλεόραση. Που είναι, όπως το είπε, ψιλοδωρεάν. Γιατί και εκεί δεν είναι δωρεάν, είναι μια συνδρομητική
1: τέλο πάντων.
2: Και λέει, εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Κάποιοι μπορούν να πάνε, κάποιοι το βλέπουν από την τηλεόραση. Σου λέει, τι ζωή τραβάτε, ξέρω εγώ.
1: Οπότε όλοι να έρθετε.
2: Έφαγε ένα γιουχάρισμα παραπάνω και για τη δήλωση που είχε κάνει, αλλά εντάξει, μεταξύ μα έτσι είναι η ζωή, Χρήστο μου.
1: Έτσι είναι η ζωή, φιλάθλος.
2: Άλλοι από την τηλεόραση και άλλοι από τα κόρτσιτς. Τι να κάνουμε, καπιταλισμός.

0: Νόμος 89,8 και πάμε τώρα στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας, κύριε Κορδόνη.
1: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα. Θα μας πάει, είπαμε, παίζει σε μουντιαλικούς ρυθμούς και πάμε στην αγαπημένη μας IT. Χρήστο.
0: Τη χώρα που μας στήριξε πρώτη.
1: Ακριβώς, η πρώτη που αναγνώρισε το
0: 1821.
1: Λοιπόν, γιατί Χρήστο και Κατερίνα, θα σας ρωτήσω, η φανέλα των παικτών της εθνικής ομάδας της ΑΙΤΙΣ έχει πάνω της τη σημαία της Πολωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρατε αυτό.
0: Πού να το ξέρουμε αυτό, όχι.
2: Πού να το ξέρουμε. Τη σημαία της Πολωνίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η σημαία της ΑΙΤΙΣ ή η φανέλα.
1: Η φανέλα.
0: Η φανέλα.
1: Θα φοράνε στο...
0: Σκέψουν και η ΑΙΤΙ και δεν είμαστε εμείς.
1: Στο Μουντιάλ έχει πάνω την σημαία της Πολωνίας. Νομίζω ότι είναι η πιο φορτισμένη ιστορικά λεπτομέρεια όλου του Μουντιάλ.
0: Για πες, αυτό. Πολύ με ενδιαφέρει.
1: Πολλοί το βλέπουν και νομίζουν ότι ενδεχομένως να έχει γίνει κάποιο λάθος. Ότι κάποιος μπορεί να κάνει λάθος στο τύπωμα. Και όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Πίσω από τη λεπτομέρεια αυτή κρύβεται μια αφήγηση δύο αιώνων. Το 1802 ο Ναπολέον αναδιοργάνωσε τις Πολωνικές Λεγεώνες και έστειλε τη δεύτερη και τρίτη ημιταξιαρχία, περίπου 5.000 άνδρες, στο Σεν-Ντομέγκ, ως τμήμα της μεγαλύτερης γαλλικής εκστρατείας της εποχής. Η επίσημη αποστολή ποια ήταν? Η κατάπνιξη της εξέγερσης των σκλάβων που είχε ξεκινήσει ο Τουσέν Λουβερτήρ και συνέχιζε ο Ζαν Ζακ Ντεσαλίν. Η τραγική ηρωνία είναι ότι οι ίδιοι Πολωνοί ήταν λαός χωρίς πατρίδα. Μετά το διαμελισμό, όπως ξέρουμε, της Πολωνίας από Ρωσία, Προσία και Αυστρία το 1795, πολλοί στρατιώτες είχαν προσχωρήσει στους στρατούς του Ναπολέοντα, διότι ήλπιζαν ότι μια γαλλική νίκη.
0: Όλα θα τα πεις.
1: Πέρα από
0: όλη την ιστορία. Όλη την ιστορία θα πεις. Όλο το βιβλίο.
1: Ότι μια γαλλική νίκη.
2: Ωραία, μάνα μου.
1: Θα αποκαθιστούσε την πολωνική ανεξαρτησία.
2: Αυτό δεν γινόταν. Περίληψη.
0: Δεν γινόταν, μπορεί να το κάνει μια περίληψη.
1: Πώς να το έλεγα ότι η Πολωνία έχουν πάει με τους Γάλλους.
0: Και ξεκίνησε τόσο καλά, ρε φίλε.
1: Οι Πολωνοί έχουν ταχθεί με τον Ναπολέοντα. Πώς να το εξηγήσω αυτό. Θα σου πει άλλο γιατί πήγαν οι Πολωνοί με τον Ναπολέοντα, ρε φίλε.
2: Για πρώτα απ'
0: όλα.
1: Όταν φτάνουν λοιπόν, βλέπουν την πραγματικότητα. Δεν αντιμετώπιζαν συμμορίες, αλλά ανθρώπους που διεκδικούσαν την ελευθερία τους. Μια εικόνα εξαιρετικά οικία.
2: Μάτα, είναι ωραίο.
1: Άστο να το καταλήξει, θα ζητήσει συγγνώμη. Μετά τις γαλλικές θηριωδίες και τις τρομερές απώλειες από τον κίτρινο πυρετό, ένα τμήμα των Πολωνών αυτομόλυσε στο πλευρό του Ντεσαλίν.
0: Τώρα κάτι γίνεται.
1: Τώρα κάτι
0: ο Ντεσαλίν, ποιος είπαμε ότι ήταν.
1: Είδες τώρα, ρε φίλε, δεν προσέχεις τις λεπτομέρειες.
0: Τι να προσέξω, ρε φίλε.
1: Ο Ντεσαλίν ήταν εκείνος που είχε ξεκινήσει την κατάπνιξη της εξέγερσης των σκλάβων. Την είχε ξεκινήσει ο Λουβερτήρ, τη συνέχισε ο Ντεσαλίν. Τον κερατούκλι τώρα, θα μου χαλάσει την πληροφορία.
2: Όχι, μην την χαλάσει, έλα, σταμάτα.
1: Όταν ο στρατηγός Βλάντισλαβ Γιαμπλονόφσκι.
0: Α, καλά.
1: Την πληροφορία.
2: Όχι, μην την χαλάσει, έλα, σταμάτα.
1: Όταν ο στρατηγός Βλάντισλαβ Γιαμπλονόφσκι.

0: έκανε τη μυτική φρουρά του. Όταν η Αϊτή κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1804, ο
1: Ντεσαλίν
0: θυμήθηκε το περιστατικό και όσους στάθηκαν στο πλευρό του. Όταν διέταξε τη σφαγή των Λευκών, εξαίρεσε τους Πολωνούς. Τους αναγνώρισε και τους χάρισε πλήρη ηθαγένεια με το Σύνταγμα του 1805.
1: Τελείωνε. Τέλειωσες.
2: Πολύ ωραία.
1: Ένα
0: χειροκρότημα ακόμα.
2: Όμως, παιδί, δεν κατάλαβα.
0: Δύο αιώνες λοιπόν μετά, η σημαία στο στήθος των Αϊτινών δεν είναι διακόσμηση. Mm-hmm. Είναι ένα ευχαριστώ και μια ανάμνηση ότι κάποτε, σε έναν πόλεμο που δεν τους ανήκε, κάποιοι αρνήθηκαν να γίνουν δεσμοφύλακες.
1: Και τα λέει και αργά κιόλας.
2: Λοιπόν, ποιοι αρνήθηκαν να γίνουν δεσμοφύλακες?
0: Οι Πολωνοί.
2: Α, οι Πολωνοί. Οι Πολωνοί, ναι.
1: Εκεί τελειώνει.
0: Μα οι Πολωνοί που πολεμούσαν. Οι Πολωνοί που πολεμούσαν με τον Γάλλο.
2: Ναι.
0: Αρνήθηκαν να τους. Βέβαια.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Όποιος μας.
2: Γιατί
1: όποιος...
2: δεν το είπες έτσι τόση ώρα και έλεγες με τον Τεσσαλίκη και το κουβερτίρ.
0: Γιατί ήθελα να καταλάβετε το ιστορικό υπόβαθρο.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Τεσσαλίκη.
1: Θέλω να πω στους ακροατές μας. Όποιος κατάλαβε τι είπε ο Κορδόνης.
2: Όχι, εγώ τώρα στο τέλος κατάλαβα.
1: Εσύ κατάλαβες. Με δύο προτάσεις.
0: Δεν λέγεται με δύο προτάσεις.
1: Έτσι. Παρακαλώ να μας το στείλει και σε λίγο θα παίξουμε και ελέτερη.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν έλεγα ότι κάποτε οι Γάλλοι πολεμούσαν, οι Πολωνοί πολεμούσαν μαζί με τους Γάλλους και κάποια φάση αρνήθηκαν να σφάξουν τους Αϊτινούς. Θα σας άρεσε.
1: Καλύτερο.
2: Βέβαια.
0: Δεν θα είχατε καταλάβει Χριστό.
2: Πότε θα είχαμε καταλάβει.
1: Μια χαρά.
2: Αυτή είναι η ουσία.
1: Να πω το τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: 2118 91 898. Σώστε μας.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομα σας?
3: Ελευθερία.
2: Γεια σου, Ελευθερία. Ακούγεσαι έτσι λίγο κάπως από το βάθος, κάπως μακριά. Πού βρίσκεσαι?
3: Στη δουλειά μου.
2: Στη δουλειά μου, και το είπε με πάρα πολύ μεγάλη
1: κέφι,
2: όρεξη κέφι. Και εξαιρετικό κέφι. Δεν πειράζει, είμαστε εδώ εμείς, Ελευθερία, για να σε κάνουμε να αισθανθείς καλύτερα.
1: Ελευθερία, τι είναι πιο σημαντικό σε αυτή τη ζωή? Τι είναι πιο σημαντικό σε αυτή τη ζωή, Ελευθερία? Η ελευθερία μας ή η οικονομική ανεξαρτησία μας? Μπορεί να πεις ότι έχουν σχέση αυτά τα δύο.
4: Μπορεί, αλλά δες τα
1: και ως ανεξάρτητα. Τι είναι πιο σημαντικό?
3: Η οικονομική ανεξαρτησία μας, γιατί μας έχει και μας. Έχουμε και μια ελευθερία μας.
1: Καθορίζει και την ελευθερία μας. Πολύ ωραία. Θα μείνουμε εδώ και θα σου πω ότι το γράμμα που αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά μας είναι το μη. Με αυτό θα παίξουμε. Με το μη. Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
3: Μουλάρι.
1: Όνομα.
3: Μάνος.
1: Πράγμα.
3: Μανταλάκι.
1: Φυτό.
3: Μουριά.
1: Φαγητό.
3: Μουσακάς.
1: Πόλη.
3: Μολδαβία.
1: Πόλη.
2: Χώρα,
1: αυτή δεν παίρνουμε για χώρα.
3: Πόλη από μη. Μαρόκο.
1: Ωραία χώρα είπες. Όχι, η χώρα είναι και αυτή η Μαρόκο.
2: Είναι η έξοδος του. Έχει και μια λιμνοθάλασσα.
3: Μιλάνο, Μόσχα.
1: Μιλάνο είπες πολύ ωραία. Επάγγελμα.
3: Επάγγελμα Ραγκός.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Μαδρίτη.
1: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
3: Μαραθώνα.
2: Πολύ ωραία.
1: Η λίμνη του Μαραθώνα.
2: Η λίμνη του Μαραθώνα. Μπράβο, Ελευθερία.
1: Εύστοχο. Μπράβο, μπράβο.
2: Εξαιρετική, υπέροχη, κατά

0: Δρόμος 89,8, πάμε στον Παράδεισο για την κόλαση.
1: Να πω λίγο συγγνώμη, επειδή
0: παρακαλώ. Έχω
1: μηνύματα εδώ, φίλοι, και θέλω λίγο να αναλύσω πώς οι Πολωνοί συμμάχησαν με τον Τεσσαλίν.
2: Όχι, όχι. Έλα, το... σε παρα...
1: Θα το πω σε λίγο.
2: Σε στέλνω στην κόλαση. Ας είναι αυτό η ιστορία και σας στείλουμε την κόλαση.
1: Είναι απλό πάντως, δεν είναι, είναι απλό.
0: Μα έχει σχέση αυτό που λέει η Ιωάννα, ότι προχθές λέει το αγόρι μου δεν μου απαντούσε στα μηνύματα για πάνω από 5 ώρες. Έτσι, μετά την έξοδό μου με την παρέα μου, αποφάσισα να πάω στο σπίτι του να δω αν είναι καλά. Ήταν 9 η ώρα το πρωί.
2: Καλά έκανε.
0: Μπαίνω μέσα και τον ακούω, τον βλέπω να ακούει ραδιόφωνο την εκπομπή σας. Ακούει το Γιάννη Κορδόνη συγκεκριμένα στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Με το πάνω του μιλήσω, λέει: αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτά τα πράγματα, μην μιλάς. Θέλω να ακούσω τον Κορδόνη. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ένας μεγάλος καυγάς και τώρα χωρίσαμε. Τι να κάνω.
1: Αποκλείεται, το πιστεύω.
2: Γιάννη, αλήθεια.
1: Ο Κορδόνης μόνο ενώνει ζευγάρια, δεν χωρίζει.
2: Πάρε
1: ποτέ
2: τηλέφωνο τον άνθρωπο να του τα βρει. Πρέπει να του τα. Εσύ. Μόνο εσύ μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αρχικά να πω μπράβο στην κοπέλα που πήγε να ψάξει το φίλο τη.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είπα αυτό, να σα πω ακριβώ. Λέει ότι πήγε να ψάξει το φίλο τη, μπαίνει μέσα, βρήκα το παράθυρο τη αποθήκη ανοιχτό, μπαίνω μέσα σαν διαρρήκτρια, τον βρήκα να κοιμάται βαθιά με το τηλέφωνο στο αθόρυβο. Ποτέ δεν του είπα πως μπήκα μέσα.
1: Δεν κατάλαβα τώρα.
2: Αλήθεια.
0: Μπαίνει μέσα να τον ψάξει, ρε παιδί μου.
2: Ρε, μπήκε μέσα.
0: Μετά
2: στο
0: την
2: σπίτι
0: έξοδό
2: του.
0: Μου, λέει, με την παρέα μου, αποφάσισα να πάω σπίτι του να δω αν είναι καλά, επειδή δεν απαντούσε τα μηνύματα. Αυτό.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα.
0: Μπήκε μέσα, δεν σα
2: διάρρησε. Είμαι ανάμεσα τώρα, διότι τι
1: κάνει.
2: Συμβαίνει.
1: Μπήκε από το παράθυρο.
2: Δεν το έχω κάνει, αλλά θα σας πω τώρα.
1: Μπήκε από το παράθυρο.
0: Ναι.
2: Θα σας πω κάτι. Έχει τύχει να σωθεί άνθρωπος επειδή οι φίλοι του, ενώ δεν είχαν βγει μαζί έξω, μπήκε στο σπίτι του,
0: ναι, ναι,
2: και αυτός δεν ήταν καλά στην υγεία του, τον πήγε στο νοσοκομείο και του σώσε τη ζωή.
0: Το ξέρω αυτό. Αν λέμε για το ίδιο άτομο, ξέρω για ποιον λες.
2: Ωραία. Επειδή όμως έχει συμβεί αυτό το πράγμα, θέλω να πω, αν αγαπάς κάποιον και δεν ξέρω, αισθάνεσαι κάτι, μία ανησυχία. Εγώ εμένα να πιάνω διάφορα.
0: Εδώ είναι βέβαια μετά από
2: πάντα.
0: Μηνύματα, δεν είναι το ίδιο. Εδώ δεν είναι από ανησυχία αν είναι καλά. Εδώ είναι κάτι άλλο. Επειδή δεν αποτελεί
2: ναι,
0: τα μηνύματα και τα πήρε στο
2: αλλά
0: κρανίο.
2: Θέλω να σου πω, μπορεί όμως να έχει συμβεί κάτι στον άνθρωπο. Κατάλαβε από αυτή την έννοια.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε δεν μπορώ να τη στείλω
1: μπήκε
2: στην κόλαση. Αυτό βρήκε ανοιχτό. Δεν τη άνοιγε την πόρτα, πήγε από το παράθυρο.
1: Μα, για να μπήκε τόσο εύκολα οι φίλοι μας από το παράθυρο, σημαίνει θα μπορούσε να μπει οποιοδήποτε από το παράθυρο.
2: Ισχύει. Υπάρχουν σπίτια που είναι μόνο κατοικίες.
1: Μένει στο ισόγειο.
0: Από το παράθυρο μπορεί να μπουν διαρρήκτε.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Με παράθυρο ανοιχτό, ενώ μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα. Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Γιατί αφήνει το παράθυρο
2: αυτό
0: λες
2: σου
0: αυτός.
2: Μείνε τώρα εσένα.
1: Αυτό μου μείνε.
2: Μάλιστα. Ναι. Ωραία, εμένα που μου μείνει.
0: Και με
2: ιστορία...
0: κλειστό το παράθυρο πάντως, Γιάννη, α, το ανοίγουν εύκολα κάποιοι. Κάποιοι, δεν είναι τόσο φοβερό.
1: Κάγκελο.
0: Παντού.
2: Τι κάγκελο, έχεις μείνει κάγκελο, εννοείς.
1: Όχι, να βάλει κάγκελο στο χώρο.
0: Λοιπόν, Γιάννη.
1: Χριστάρα μου.
0: Πάμε στο νόμο Λακωνίας.
1: Εννοείται.
2: Ναι, ναι, να πάμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να τη στείλουμε στην
1: Ελλάδα. Κάπου να το στείλουμε πρώτα αυτό.
2: Παράδεισο.
1: Παράδεισο που μπήκε από το παράδεισο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Τέλος πάντων.
0: Για καλό πήγε. Κοιμόταν ο άνθρωπος.
2: Ναι,
1: Μπιο Γκρέκο.
0: Άμα τον έπιανε σε κάτι, θα τον
2: κόλλασε. Αυτό
0: είναι άλλο. Θα τον κόλλασε.
1: Όλαξ το αποτέλεσμα του.
2: Από εμά πάλι παράδεισο.
0: Σωστό.
1: Ισχύει. Η Μπιο Γκρέκο φαίνεται από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν σε αργούς ρυθμούς, σε ελεύθερη βοσκή, μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά, πεντανόστιμα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φαίνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την Bio Greco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις. Για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με τη Sony Music μόνο για 5 ημέρες σας δίνουν την ευκαιρία να πάρετε μέρος στο απόλυτο Mike Jackson Giveaway. Προσέξτε λοιπόν, 5 συλλεκτικά βινίλια του Mike Jackson και 5 μεγάλοι νικητές σε ένα μοναδικό διαγωνισμό που δεν πρέπει να χάσετε. Μπείτε τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρείτε το σημερινό post και πάρτε μέρος με το hashtag της ημέρας. Κάθε 24 ώρες ένας τυχερός κερδίζει και η επόμενη ευκαιρία ξεκινά αμέσως.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Πάμε, Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
2: Έλα, ρε Κώστα. Στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
1: Όχι, ρε Σιγιάννη. Πώς να το κάνουμε. Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePaπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePaπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePaπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePaπούτσια ξέρει.
13: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
14: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
13: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
14: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Βριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημί σκληρά κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης,
8: ασφαλώς.
17: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
20: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
23: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
22: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
23: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
22: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ο δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
23: Θέλεις να είσαι εκεί?
22: Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
23: Μια μοναδική εμπειρία.
22: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8 και βλέπω την Κατερίνα, λίγο ανήσυχη.
1: Όχι ρε, δεν είμαι ανήσυχη, ξέρεις τι, καθώς... Τι μου συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, με το που λέμε ένα σαν σήμερα, με το που. Μου έρχονται εικόνες, ρε παιδί μου, πάρα πολύ έντονες.
2: Δεν μπορεί να φύγει το μυαλό σου από τους Πολωνούς να είναι μαζί με τον Ναπολέοντα. Πες την αλήθεια.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με απασχόλησε πάρα πολύ και ο Σεβιλιανίν και πώς τον λέγαν τον άλλον, το Μερκουτηριέρ.
2: Ο Ντεσαλίν.
1: Αυτό και τα λοιπά. Με έχουν στοιχειώσει από εδώ και πέρα, θα με στοιχειώνουν αυτοί. Αλλά επειδή είπαμε στην αρχή τη εκπομπή ότι σήμερα, σαν σήμερα, το 1980. Κερδίσαμε τη Ιουγκοσλαβία και έτσι πήγαμε στον...
0: Ντράζεν Πέτροβιτς τότε, έτσι.
1: Ήμουνα πάρα πολύ ερωτευμένη και με τον Ντράζεν Πέτροβιτς και με τον αδερφό του, τον
0: Αλεξάνδερ.
1: Τον Αλεξάνδερ, που τον λέγανε πώς...
2: Πέτροβιτς.
0: Πέτροβιτς, ναι.
1: Πέτροβιτς τον λέγανε, αλλά είχε ένα...
0: Σάσα.
1: Ο Σάσα.
0: Ο Σάσα, ναι.
1: Ο Σάσα. Πάρα πολύ ωραίοι άντρες και οι δύο αυτοί. Γενικά οι Σέρβοι είναι πάρα πολύ ωραίοι, αλλά δεν ήταν αυτό που θυμήθηκα. Και οι Σέρβες. Ρε παιδί μου, ήμασταν τότε όλοι σε μια κατάσταση. Αλλά εμένα αυτό που μου έχει μείνει από εκείνη την ημέρα τι είναι.
0: Ο Φάνης Χριστοδούλου που έκανε φοβερό παιχνίδι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πάντα... Έκανε το καλύτερο παιχνίδι του.
1: Ναι,
0: τότε.
1: Είχε βάλει 3 τρίποτα στη σειρά, δεν ήταν τότε.
0: Όχι, μόνο ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ήταν ο MVP
2: πρώτος
0: του αγώνα.
2: Πρώτος σκόρερ Χριστοδούλου.
0: Νομίζω, ναι, σε εκείνο το παιχνίδι ήταν.
2: Άντε, ρε.
1: Είχε
0: το καλύτερο παιχνίδι του.
1: 7 τρίποτα. Έλα. Εκείνη την ημέρα ο Χριστοδούλου. Ναι. Αυτή δεν ήταν η ημέρα.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς το πώς έβαλε, πάντως ήταν φοβερό.
1: Ήταν ένα καταπληκτικό αγώνα, αλλά εγώ τον θυμάμαι τον αγώνα αυτόν πάρα πολύ έντονα, γιατί την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά πράγματα και η μαμά μου για να κερδίσουμε, επειδή τέλος πάντων είχαμε κάποια τελετουργικά, ήταν έξω.
2: Τι κάνατε, τι κάνατε.
1: Έπλαινε τη βεράντα, πέρα δόθε.
0: Α, κάνατε κάποια πράγματα για το γούρι,
1: πέρα,
0: έτσι.
1: Δόθε, πέρα δόθε. Εγώ φορούσα ένα γάντι της κουζίνας μου, το οποίο είχα βγάλει το φαγητό από το φούρνο για να μην.
2: Τι φαγητό.
1: Φυσικά, το φαγητό. Είχε κάνει παστίτσιο η μαμά μου. Άκου τώρα. Και το έβγαλε τελικά.
0: Χοντρό μακαρόνι.
1: Χοντρό, βέβαια. Εννοείται χοντρό. Το παραδοσιακό το παστίτσιο, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή το είχε κάνει και στους προηγούμενους αγώνες, μετά τρώγαμε υποχρεωτικά παστίτσιο όλες τις μέρες. Επειδή φορούσα, λοιπόν, πήγα να το βγάλω και φορούσα το γάντι, αυτό που βγάζουμε το φούρνο, ήμουν σε όλους τους αγώνες μετά με το γάντι. Αλλά δεν είναι ούτε καν αυτό που θυμάμαι.
2: Ούτε αυτό είναι.
1: Φανταστείτε τώρα κατάσταση, γιατί είναι Ιούνιος, κάνει πάρα πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω επιστρέψει από το Λούνα Πάρκ που είναι κάτω, εκεί πέρα δίπλα τώρα που είναι το Μέγαρο Μουσικής. Ήταν ένα τεράστιο Λούνα Πάρκ στο οποίο πηγαίναμε, κάναμε ντάκατα και τα λοιπά, πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Ντάκατα, πώς το λένε.
0: Ντάκατα.
1: Τα ψή, ναι, και τέτοια. Τέλος πάντων, τώρα αυτά δεν τα κάνουμε πια. Με τα πόδια κατεβαίναμε, με τα πόδια ανεβαίναμε. Ήταν εκεί πέρα, έπαιρνε τη Μαρτίου ίσια πάνω, ας πούμε, και μετά έβγαινε στο σπίτι, στρίβοντας αριστερά. Κωνσταντινούπολη, όταν λεγόταν, θυμάσαι γιατί, πώς λέγεται σήμερα.
0: Ιωάννη. Δρυχνή. Κάτι με δέλτα είναι. Ιωάννη και όχι Γεωργίου.
1: Χαλκίδη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δεν είναι τίποτα από αυτά τα πράγματα που σας λέω. Εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, τι έκανα για πρώτη φορά στη ζωή μου, γιατί αυτό είναι το μεγάλο το θέμα.
0: Τι.
2: Έλα, θα το. Όντως. Σοβαρά μιλάς.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή μου.
2: Θέλω λεπτομέρειες.
1: Τι έκανα.
2: Πες το.
1: Κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Τι.
2: Κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Κατά τη διάρκεια του αγώνα, φορώντας και το γάντι στο χέρι. Τι έκανα.
2: Το γάντι το φορούσες λόγω για υγιεινή.
1: Καλά δεν έλεγα. Τόση ώρα τι έλεγα.
2: Όχι, γιατί δεν το έβγαλες μετά αφού έβγαλες το φαγητό
1: για
2: από το
1: χέρι.
2: Για το
1: γούρι.
2: Α.
1: Τι έκανες.
0: Τι έκανες.
2: Πες μας, μας κάνεις τόσο αγωνία.
1: Έκανα για πρώτη φορά χαλάουα.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Γιατί τον εξαδέρφου Μικέτη, που είναι αισθητικός και είχε έρθει από τα Χανιά και έκανε την πρακτική της και έκανε πάνω στα πόδια μου χαλάουα πρώτη φορά και έτσι ήταν, είδα και το πόδι μου πρώτη φορά, όπως το βλέπεις τώρα, Χρήστο.
0: Τώρα αυτό έχει. Να, αυτές είναι ιστορίες, ρε φιλέ. Μας λες για το όπως τον είπες. Άκου ιστορία εδώ πέρα.
2: Δεν ήταν ιστορία, ούτε Σαλήν.
0: Άκου εδώ πώς τι ώρα καταλήγει η ιστορία.
2: Δεν ήταν ιστορία, ούτε Σαλήν.
0: Φιλέ.

0: Δρόμος 89,8 και θέλω να ακούσω το δικό σας προβληματισμό από τα χείλη της...
1: τα χείλη της ξερά και την ψασμένα.
0: Έτσι, καβάτου, ναι. Για να ακούσω.
2: Λοιπόν, ίσως κάποιοι ταυτιστείτε με αυτό που σας λέει, που μάλλον μας είπε ο Ματθαίος. Νομίζω ότι θα ανοίξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όλο αυτό. 6, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 8, 9, 8 είναι το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Και ακούστε λοιπόν τι είναι αυτό το θέμα που προβληματίζει το Ματθαίο μας. Είμαστε μαζί περίπου 6 μήνες, εννοεί ο Ματθαίος με το κορίτσι του, και έχω παρατηρήσει ότι όταν με συστήνει σε φίλους αναφέρεται μόνο με το μικρό μου όνομα και ποτέ με το ότι είμαι ο σύντροφός της. Όσο περνάει ο καιρός αναρωτιέμαι αν το κάνει επειδή είναι πιο κλειστός άνθρωπος ή δεν νιώθει έτοιμη να παρουσιάσει τη σχέση μας πιο ανοιχτά. Θα σας έβαζε και εσάς σε σκέψεις μια τέτοια συμπεριφορά.
0: Συγγνώμη, υπάρχει κάποιος που λέει από εδώ ο Ματθαίος είναι σύντροφός μου. Ο Ματθαίος Τάδε, ο οποίος είναι, τυχαίνει να είναι και σύντροφός μου.
1: Θέλει να παίζει και μια καραμπούζα.
0: Τι εννοεί
1: ο Ματθαίος, όπως τρελάνει.
0: Δεν γίνονται αυτά, ρε Ματθαίο.
1: Ο Ματθαίος!
2: Ρε παιδί μου, όχι.
0: Τι θέλει να πει ο Ματθαίος.
2: Συναντιόμαστε έτσι, συναντιόμαστε. Είμαστε εμείς ζευγάρι. Βλέπουμε τον Γιάννη και λέω: Γιάννη, ο αγαπημένος μου, ο Χρήστος. Όχι να το λέει. Ρε παιδί μου.
1: Αν πει ο αγαπημένος μου, ο Χρήστος.
0: Δηλαδή, έχω φύγει κατευθείαν.
1: Χειρότερη των εντυπώσεων
2: που έχω φύγει. Όπω θα αισθάνεται κανένα. Ωραία, ο σύντροφός μου. Ή το αγόρι μου. Η αγάπη μου, ο Χρήστος.
0: Τέτοια λέτε. Τι συγγνώμη, λες τέτοια πράγματα εσύ.
2: Εγώ όχι.
0: Άρα, ποιος το λέει αυτό.
2: Αυτό μπορεί να το πει κάποιος άλλος.
0: Έχει φύγει τρέχοντας ο...
1: Εννοείται.
0: Ο Ματθαίος. Κανονικά θα έπρεπε να φύγει. Από εδώ ο σύντροφός μου, από εδώ το αγόρι μου, από εδώ ο άντρας της ζωής μου, από εδώ...
1: Δεν είναι ωραίο να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους.
0: Ρε, είναι αυτό
1: δεν είναι ωραίο να βάζουμε ταμπέλες.
2: Μισό λεπτό. Περιμένετε, παιδιά, για να είμαστε έτσι δίκαιοι. Παλιότερα δεν λέγανε, ας πούμε, ο Χρήστος, ο σύζυγός μου.
0: Άλλο αυτό. Όταν γίνει σύζυγος, το πει. Τώρα τι, επειδή είναι.
2: Επειδή δεν έχει γίνει σύζυγος, δηλαδή να μην το πει το Ματθαίο.
0: Τι να το πει,
1: παιδιά, από εδώ ο Ματθαίος.
2: Ρε παιδί μου, δεν θέλει να αισθάνεται κάποιος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται δίπλα της.
0: Μπορεί να πει το επίθετο το πολύ.
2: Και ας πούμε στον δρόμο. Ματθαίος
1: Παπαρίδης.
2: Ρε Γιάννη, ρε. Προσπαθώ να πω κάτι σοβαρά.
0: Τι να πούμε, γιατί. Τέλος πάντων, το βρίσκω.
1: Πολύ κομπλεξικό.
0: Προβληματικό το πρόβλημα.
2: Κομπλεξικό είναι ο Ματθαίος που θέλει να λέει η κοπέλα του ότι είναι μαζί του.
1: Λες είναι κόμις και θέλει να λέει τον τίτλο. Ο κόμις Ματθαίος.
0: Δεν κολλάει, ρε Κατερίνα.
1: Δεν κολλάει, Κατερίνα.
0: Να πει τώρα τον τίτλο.
1: Κατερίνα, παραδέξω ότι είναι λάθος ο Ματθαίος.
2: Τώρα παραδεχτείτε ότι είστε σοβαρά υπερβολική αυτή.
1: Και προχώρα
2: μπροστά. Καταλαβαίνετε ακριβώς τι θέλει να πει ο Ματθαίος.
0: Μπορώ να βοηθήσω λίγο μια στιγμή. Λίγο για να μιλάμε και να καταλαβαίνουμε. Γιατί πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο. Λοιπόν, εάν έλεγε ο φίλος μου, αυτό πραγματικά θα την έβαζε υποψή. Δηλαδή, τώρα όταν λέει για τον Ματθαίο είναι μια χαρά. Εάν έλεγε ο Ματθαίος είναι φίλος μου, αυτό να τον προβληματίσει. Όχι όμως αυτό. Έγινα σαφής. Έγινα κατανοητός.
2: Νομίζω σε μένα ναι.
0: Αυτό θέλω να πω.
2: Απολύτως.
0: Γιατί τότε θα ήθελε να στρέψει τα φώτα, τα βλέμματα αλλού. Δηλαδή, θα ήθελε να αποφύγει αυτό. Τώρα όμως δεν το αποφεύγει, λέει ο Ματθαίος. Τελείωσε. Ο Ματθαίος μπορεί να είναι οτιδήποτε. Άρα παίζει και αυτό μέσα. Εάν πει ο Ματθαίος είναι φίλος μου, προσπαθεί να αποφύγει το άλλο για κάποιο λόγο. Αυτό έπρεπε να το προβληματίσει.
1: Ναι. Ο Ντεσσαλήν τι έλεγε. Από εδώ η Πολωνή, η σύμμαχή μας.
2: Λοιπόν, τραγούδι, τραγούδι!

0: Δρόμος 89,8 και εντάξει, είναι κάτι που έχω ξαναπεί, που έχουμε ξαναπεί όλοι, αλλά αξίζει να το ακούσει για άλλη μια φορά ο κόσμος. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Πολύ καλά ακούσατε, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς μάλιστα οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει τη δυνατότητα να βρεθείτε στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό τώρα παρεπιπτόντως. Λοιπόν, το τραγούδι είναι το «Τι θέλω εγώ με σένα». Τα γυρίσματα θα γίνουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και φυσικά επειδή θέλετε να είστε εκεί, όσοι θέλετε να είστε εκεί, στείλτε μήνυμα στο 54301. Γράψτε δρόμος, αφήστε ένα κενό, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Σαμπάνης, για να ζήσετε μια εμπειρία που οι περισσότεροι θα δουν μόνο μέσα από την οθόνη τους.
2: Και σήμερα δεν είναι 50, σήμερα είναι 100.
0: 100. Κάτω στάρα 100.
2: Τα ευρώ της Κατερίνας 100.
1: Χαίρομαι, θα δώσω 100.
2: Ναι, ναι, καλά, μην χαίρεσαι πολύ.
0: Το τηλέφωνο. Χαίρομαι.
2: 2-11-18-91-8-98. Πάρτε τη στο κατοστάρικο.
0: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήσης στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
3: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
3: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
6: Στον άνεμο πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
3: Ανασβήσει live.
0: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
3: ο διαγωνισμός κλείνει.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
3: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
3: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
3: Ζήσε τη βραδιά.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γυναικές. μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο.
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε.
17: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
21: Μόνο για 5 ημέρες.
22: 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson.
23: 5 μεγάλοι νικητές.
24: Το hashtag της ημέρας είναι Michael. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ. Κάθε μέρα ένα νέο βινίλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου.
25: Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις.
24: Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες,
26: 5 συλλεκτικά βινίλια,
24: 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: 9,8 και δεν ξέρω αν έχει φτάσει στα αυτιά σας ότι η μπάλα του Μουντιάλ, αυτή που ήδη παίζεται στα γήπεδα τώρα της Αμερικής, εκεί στο Μεξικό, στον Καναδά, είναι μια ξεχωριστή, τελείως διαφορετική μπάλα.
2: Ναι ρε, αφού τη φορτίζουνε.
1: Για ποιο λόγο όμως?
2: Γιατί έχουν διάφορες αισθητήρες πάνω της, mm-hmm. για να μπορούν να βλέπουν με τι ταχύτητα βαράνε τα σουτ, που μπαίνει μπάλα, πώς μπαίνει και τα λοιπά.
1: Ναι. Όχι μόνο.
3: Και για το τέτοιο, για το goal line technology.
1: Ακριβώς.
3: Αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή, όχι. Αν είναι goal, αν δεν είναι.
2: Βέβαια,
1: είναι για το VAR, παιδιά.
2: Ναι.
1: Γιατί με αυτό υπάρχει απόλυτη ακρίβεια, λέει. Καταγράφει κάθε επαφή. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση λάθους.
3: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν το Μουντιάλ θεωρείται ότι θα είναι το πιο δίκαιο Μουντιάλ. Και σκεφτείτε, εάν πηγαίναμε πίσω στο χρόνο και βλέπαμε, εφαρμόζαμε αυτό το σύστημα στους αγώνες που είχαν γίνει, στους τελικούς, στους ημιτελικούς, θα πάρουμε τους βασικούς αγώνες. Δεν σου λέω για τις ομάδες που προκρίνονται στον πρώτο γύρο, πόσα διαφορετικά αποτελέσματα θα είχαμε.
2: Ενδεχομένως πολύ, ναι. πολλά διαφορετικά.
1: Ομάδες δηλαδή θα τους αφαιρούσαμε το κύπελο από ομάδες.
3: Δεν θα είχε μπει ένα από τα πιο ιστορικά γκολ που συζητάμε ακόμα.
2: Με το χέρι,
1: Μαραντόνα, λες.
3: Χέρι του Θεού.
1: Ναι, το χέρι
3: ναι.
1: του Θεού.
3: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολλά. Και στον
3: τελικό με τη
1: Ιταλία-Γερμανία, το μάτς του αιώνα.
3: Πέρασε, αν δεν πέρασε η μπάλα. Τι έγινε. Επίσης, πολύ διαφορετικά πράγματα θα ήταν. Πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Στην Ελλάδα θα είχαν 20 πρωταθλήματα λιγότερο Ολυμπιακό.
1: Δεν νομίζω. Μπορεί να έχει και παραπάνω. Δεν νομίζω.
3: Συμβαίνουν τα πράγματα.
2: Κατάλαβες, γιατί δεν πρέπει να έχεις τέτοιες κουβέντες. Το καταλαβαίνεις αυτό, το βλέπεις αυτό. Και τώρα το επόμενο που θα μας συμβεί, να μας πει για το Τεριγνή. Όχι, συγγνώμη, πώς το λέγανε.
3: Τώρα εντάξει, το έχετε πάρει στην πλάκα τώρα το πράγμα.
2: Και δεν θα
3: συνεχίσω. Πώς το λέγανε.
1: Πάλι θέμα γι' αυτό.
2: Σερινή. Σεριβιέν.
3: Τι Σεριβιέ, από ντουο δεν άρχισε, δεν είπαμε.
2: Τελιβιέ.
3: Ντεσαλίν. Ο Ντεσαλίν.
1: Okay.
3: Με τον οποίο είχαν αυτομολύσει οι Πολωνοί. Mm-hmm. Αυτομόλυσαν με τον Ντεσαλίν.
1: Το θυμάμαι, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά.
3: Το θυμάσαι.
1: Ναι,
3: λοιπόν, με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά 2 και 20 το μεσημέρι από τη Ραφίνα για Κυκλάδες. Σε μία ώρα είσαι Άνδρο με μόλις 24,50. Σε δύο ώρες είσαι Τίνο, Μύκονο, Πάρο, πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Εννοείται ότι μπορείς να πάρεις μαζί σου το αυτοκίνητο. Και αν θέλεις απόλυτη άνεση, έχουμε και 74 καθίσματα πλήρους ανά. Έχουμε. Δεν σκέφτομαι δικά μου τα καράβια, αλλά έτσι τα νιώθω τα καράβια της
2: C-Jets.
3: Δικά μου πραγματικά. Πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτι δηλαδή, να σε περιμένουν. Αν θες να διεκδικήσεις και εσύ εισιτήρια για τα δρομολόγια της C-Jets και να ταξιδέψεις σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, στείλε μήνυμα στο 54301, τη λέξη δρόμος και εννοώ, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη πλοίο.
2: Εν τω μεταξύ, όταν τα κάνετε αυτά, μπείτε και στα social media και αναζητήστε την BioGreco. Θέλω να δείτε τα βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις, γιατί έτσι θα μάθετε τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο. Λοιπόν, η BioGreco έχει όλους αυτούς τους βιολογικούς ελαιόνες που είναι και επισκέψιμοι και αφήνει τα, εκεί τα κοτοπουλάκια σε ελεύθερη βοσκή στη Λακωνία. Έτσι. Εκεί μεγαλώνουν σε πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, ασφαλή, υγιεινά, είναι πεντανόστιμα. Μεγαλώνουν σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και μπορείτε να τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία.
4: Ο καιρός σήμερα. Με αρκετό ήλιο ξεκινά η μέρα στην Αττική, όμως από το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχές σε ορισμένες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8 και πάμε στο παιχνίδι μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. Σήμερα είναι
2: 100 ευρώ.
1: 100 τα ευρώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Το όνομά σας?
3: Ιάσονας.
2: Γεια σου, Ιάσονα. Θα τα πάρεις τα 100 ευρώ. Είναι πολλά λεφτά.
3: Μακάρι, τα χρειάζομαι, τα θέλω.
2: Καλά, και εγώ τα
1: Εάν δεν τα πάρεις τα 100 ευρώ, στο επόμενο παιχνίδι η Κατερίνα θα
2: Έλα,
1: δώσει 100 ευρώ.
2: Έλα, ρε, μην λες τέτοια πράγματα ενώ έχουμε τον Ιάσονα στη γραμμή.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Αυτό λέω. Μην του φέρουμε εμείς bad luck που λέει και ο Ρίωνας.
4: Bad luck.
2: Έτσι μου λέει, φύγε από δίπλα μου, φέρνεις bad luck. Του σε παρακαλώ πάρα πολύ που θα φύγει η μάνα από δίπλα σου.
4: Για να δούμε, θα σκίσεις την Κατερίνα από το χρυσό μαλλοδέρα, Ιάσονα. Συγγνώμη.
1: Πήγαινε στο Λούνα Πάρκ εσύ, Ιάσονα?
3: Ορίστε.
1: Λούνα Πάρκ πήγαινε?
3: Πήγαινα, ναι, ναι.
1: Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιχνίδι?
3: Ήταν το.
1: Τα κρικάκια.
3: Το τρενάκι, όχι, που πήγαινε
1: το
3: γρήγορα.
1: Το τρενάκι.
2: Roller coaster.
3: Αυτό, ναι.
1: Η Κατερίνα όμως πήγαινε σε ένα άλλο παιχνίδι του Λούνα Πάρκ.
4: Που εμείς εδώ οι Αθηναίοι.
1: Το λέμε ταψί.
4: Οι πρωτευουσιάνοι το λέμε ταψί.
1: Ενώ η Κατερίνα με τους φίλους της το έλεγε Α. Ντούγκατα. Β. Ντάγκαντα. Ντούγκατα ή Ντάγκαντα?
3: Ντούγκατα.
1: Ντούγκατα νομίζεις. Άρα λοιπόν θα πάμε σε αυτή την απάντηση.
4: Έχει λογική, γιατί πώς κάνεις εκεί? Ντουκουντουκου.
1: Ναι, μπράβο, από αυτό λες.
2: Δεν μπορώ να βοηθήσω. Για να
1: για πάμε στο Viber. Δεν μπορείς να βοηθήσεις βέβαια.
2: Στο Βάρ εννοείς?
1: Στο Viber.
2: Πάμε και στο Viber έτσι που γίνεται.
1: Στο Viber. Πάμε Viber, ναι.
4: Τι κάνετε?
2: Ντάγκατα, πώς το λένε?
1: Τα ψή.
2: Τα ψή, ναι.
4: Τον κατέστρεψε τον άνθρωπο. Ντάκαντα, τι ντάκαντα,
2: έτσι το λέγαμε.
1: Δυστυχώς η Άσονα έπεσε στην περίπτωση.
2: Άσε που δεν έχει τόσο πολλά ντου, το λέγαμε λίγο πιο ελαφρά. Ντάκαντα.
1: Α, ντάκαντα.
2: Όχι, ντάκαντα. Κατάλαβες?
4: Μήπως από το.
2: Ντάκαντα.
4: Ντάκαντα, κατάκαντα, κατάκαντα.
2: Ντάκαντα, κατάκαντα, κατάκαντα. Ντάκαντα, κατάκαντα, κατάκαντα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: όμως 89,8 και περιμένω με αγωνία. Με αγωνία περιμένω.
1: Με τι, γιατί.
2: Το δίλημα που θα σας βάλω.
0: Μπράβο.
2: Αρχίζει από ρο και το βρίσκουμε στην κουζίνα.
0: Ρουλεμάν.
1: Όχι. Ρόπαλο. Όχι, δεν το βρίσκουμε στην κουζίνα.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζω. Από ρο.
1: Ρεπανάκι.
0: Ραπανάκι.
2: Όχι, όχι.
1: Ρεσάλτο. Το θυμάσαι το ρεσάλτο που μας άρεσε τόσο πολύ.
2: Τη λεξάρα είναι το ρεσάλτο.
1: Πάρα πολύ.
2: Έχει γίνει κανένα ρεσάλτο τώρα. Είναι εξάρτημα τη κουζίνα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μπει σε μια κουζίνα. Υπάρχει σε όλε τι κουζίνε.
1: Υπάρχει σε όλε τι κουζίνε.
0: Θα έλεγα ρακί, αλλά.
2: Σε όλε τι κουζίνε.
1: Όχι,
2: δεν υπάρχει. Υπάρχει σε όλε τι κουζίνε. Σε όλε. Πρόσεξε με. Σε όλε. Σε όλε. Η ρακί δεν υπάρχει σε όλε τι κουζίνε. Απορώ.
1: Ρινοπαριακή, όχι, αυτό είναι άλλο.
2: Θα το πάρει το ποτάμι.
1: Ναι, όχι, ναι. Όχι, όχι, περίμενε. Ρέψιμο. Ρεβίθια, ρεβίθια.
0: Μη φωνάζεις.
2: Σε όλες τις κουζίνες.
1: Ρε, εσύ, γιατί το λέει έτσι. Τα ρεβίθια δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν σε όλες τις κουζίνες.
2: Αυτό που λέω εγώ, δεν υπάρχει κουζίνα που να μην το έχει.
0: Άρα σημαίνει είναι ένα εξάρτημα.
2: Άρα
0: είναι φαγητό. Δεν είναι φαγητό.
2: Απορροφητήρας.
1: Αχ, θα σε.
2: Απορώ.
1: Βάλτε τραγούδι! Βάλτε τραγούδι!
2: Απορώ.
0: Να σου πω κάτι. Καταπληκτικό.
2: Ευχαριστώ, ρε φιλάρα.
0: Αυτό.
2: Παραδείγματο.
0: Συγχαρητήρια.
2: Είσαι ωραίος.
0: Το πιο ωραίο που έχει πει, ρε φιλέ.
2: Μετά τον Τεσσαλίν.
0: Απαπαπαπα. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Δρόμο 89,8 και πάμε τώρα γρήγορα. Θέλω να ακούσω το δικό σας προβληματισμό από την Κατερίνα. Ναι.
1: Παιδιά, τον στέλνει ο Πάρης.
2: Ευτυχώς.
1: Ο Πάρης.
2: Θέλω να πιστεύω δεν είναι παπάς.
1: Χρήστο, θα κοιτάω εσένα. Τον στέλνει ο Πάρης. Και αν μπορείς εσύ να τον βοηθήσεις, βοήθησέ τον. Εσείς, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα. Βέβαια, θα στείλετε μηνύματα στο 6987-898-898. Ένας φίλος μου από τη δουλειά, μου ζητάει συχνά μικρά χρηματικά ποσά δανεικά, λέγοντας ότι θα μου τα επιστρέψει.
0: Το δαγκώνει.
1: Καλά, κάνω και κοιτάω εσένα. Θα τα επιστρέψει λοιπόν μόλις πληρωθεί. Επειδή συνεργαζόμαστε καθημερινά και δεν θέλω να χαλάσω τη σχέση μας, τον βοηθάω. Το πρόβλημα είναι ότι πάντα ξεχνά να μου τα δώσει πίσω και αναγκάζομαι εγώ να το.
0: Ναι,
1: γλυκέ μου, Πάρη, θα καταλάβω. Λάβεις κάποια στιγμή. Θεωρείτε ότι πρέπει να το συζητήσω μαζί του ή θα παρεξηγηθεί?
0: Όχι.
1: Τι να παρεξηγηθεί, ρε Πάρη? Πλάκα μας κάνεις.
0: Τέλειωσες.
1: Ναι.
0: Είπες προβληματισμό, μπορεί να μιλήσουμε τώρα.
1: Είδες την ένταση στη φωνή μου.
0: Αλλά να ξέρουμε για να. Okay. Λοιπόν, τα λεφτά αυτά δεν θα τα πάρεις πίσω. Λοιπόν, να σου το πω έτσι ξεκάθαρα, δεν θα τα πάρεις πίσω. Και πολλές φορές χαλάνε και φιλίες.
2: Έρχομαι λοιπόν, να διαφωνήσω.
0: Δεν τα παίρνεις πίσω.
2: Εδώ στην παρέα μας, έτσι, των τριών, ποιο είναι ο μόνο.
0: Που ζητάει, λεφτά.
2: Που ζητάει όχι, λεφτά. Που ζητάει λεφτά. Ο μόνος που έχει δώσει δανεικά σε κάποιον.
1: Εγώ.
2: Όχι. Σε ποιον έχει δώσει δανεικά?
0: Σε εμά, μεταξύ μας.
2: Σε ποιον έχει δώσει δανεικά?
0: Σε κανένα δεν έχει δώσει δανεικά.
2: Μου έχει δώσει εμένα χρήματα?
1: Όχι.
0: Μου έχει δώσει εσύ εμένα.
2: Έχει δώσει το Χρήστο.
0: Εμείς οι τρεις
2: μεταξύ μας, των τριών.
0: Ναι, εδώ.
2: Θυμούνται όλοι τη μία φορά. Μία, δεν λέω ότι. Μία φορά που μου ζήτησε ο Χρήστο 100 ευρώ. Το θυμάστε όλοι?
1: 100,
2: το θυμάσαι?
1: 100 ευρώ.
2: 100 ευρώ μου λέει πάνω σε 100 ευρώ. Και είχα.
0: Ναι,
2: και του τα έδωσα. Το θυμάσαι?
0: Ναι, καλά.
2: Τι έγινε την επόμενη μέρα?
0: Στα έδωσα.
2: Μου τα έδωσες πίσω.
0: Ναι.
2: Είμαστε λοιπόν ένα παράδειγμα ότι μπορεί να γίνει αυτό.
0: Εντάξει, άλλο
2: είμαστε ένα παράδειγμα ότι άμα έχεις εμπιστοσύνη στο φίλο σου, του τα δίνεις και θα επιστρέφει.
0: Άμα μου δεις 100.000.
1: Θα σου έλεγα εγώ.
2: Αν είχα να στις έδινα, ρε φίλε. Τι λέει μια
0: παράδειγμα. Πού είναι ο Χρήστος σήμερα? Δεν θα έρθει. Την επόμενη μέρα. Ούτε σήμερα είναι.
1: Ούτε σήμερα είναι.
0: Γιατί
1: κοίτα να δεις το Χριστάρα.
2: Τι λέει μια παλιά.
1: Έφυγε για Βραζιλία.
0: Κινέζικη. Με 100.000 δεν θα το έκανα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: 100 εκατομμύρια, ναι.
2: Τι λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία?
1: Ξέρω μια ωραία κινέζικη παροιμία να την πω.
2: Βέβαια.
1: Μη στεναχωριέσαι για αυτά που μπορείς να αλλάξεις και για αυτά που δεν μπορείς να αλλάξεις.
0: Αλλά... είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Αλλά δεν ήταν αυτή μάλλον η.
2: Όχι, γιατί για να επέλθει μια ισορροπία πάντα πρέπει να γίνει. Και το ανάποδο. Χρήστο, μπορείς να μου δώσεις 100 ευρώ. Για να
0: σε αυτό σημείο να σου πω κάτι.
2: Θυμάσαι που στάδωσα. Θυμάσαι που στάδωσα.
0: Το θυμάμαι. Αλλά μου τα έδωσε επειδή ήμουν εγώ.
2: Τι εννοείς?
0: Αυτή είναι διαφορά.
1: Και μάντεψε. Δεν θα σου το δώσει γιατί είσαι εσύ.
2: Δεν ρωπήσατε.

0: Δρόμος 89,8 και τι μυρίζει. Τι μυρίζει.
1: Δεν μυρίζει κάτι.
0: Ναι. Κάτι, τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό που μυρίζει.
0: Τι μυρίζει.
1: Για να δω αν θα καταφέρει να καταλάβει.
0: Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω.
2: Μισό λεπτό.
1: Προ τα πού μυρίζει.
0: Κάτι. Από σένα.
2: Είναι ξεκάθαρα 20.
0: Α,
1: 20! Πάρα πολύ σωστά. Η καθαριότητα έχει άρωμα. Έχει το άρωμα 20. Ρούχα που μοσχοβολούν μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμυγδάλου και χλαδιού. Όλα φυτικής προέλευσης, χωρίς σκληρά χημικά. 20. Η φυσική δύναμη.
0: Τι ακούω, Κατερίνα.
1: Τι ακούς?
0: Κάτι ακούγεται έξω από το δρόμο.
1: Μα σήμερα μυρίζεις, ακούς, τι ακούς?
0: Κάτι ακούγεται, Γιάννη.
2: Τι σου φνιάζει, φίλε, αυτό που ακούγεται?
0: Κομπρεσέρ.
2: Πάρα πολύ σωστά. Αλλά εσένα σε νοιάζει? Δεν σε νοιάζει καθόλου. Δεν σου καίγεται καρφάκι. Διότι έχει έρθει το Nova 5G Home Internet που δεν αγχώνεσαι ούτε για οπτική, ούτε αν σκάψανε πότε θα φτάσει στο σπίτι σου. Διότι έχει υπερυψηλές ταχύτητες Ιντερνετ. Και όταν λέμε υπερυψηλές, εννοούμε υπερυψηλότατες μέχρι 300 Mbps. Χωρίς τη χρήση οπτικής ίνας. Εδώ είναι το μυστικό. Χωρίς τη χρήση οπτικής ίνας. Nova 5G Home Internet. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game. Το ξεχνάτε. Θα κερδίσετε μια VIP πρόσκληση για τη συναυλία της Λίλα στην Τεχνόπολη, Παρασκευή.
1: Πλησιάζει, πλησιάζει, σε λίγες ώρες είναι.
0: Γι' αυτό σημειώστε το τηλέφωνο και πάρτε μας 211-1891-898.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε Γιάννη.
3: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη. Πάμε ξανά.
3: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
4: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
5: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα, Ελλάδα
19: και σε όλο το πλανήτη.
21: Okay.
19: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, θα παίξουμε Letter Game και θα πω μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας την...
5: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Το όνομά σας?
5: Ιωάννα, τι κάνετε?
6: Καλημέρα Ιωάννα μου, είμαστε πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι?
5: Μια χαρά, μια χαρά.
4: Ιωάννα, με τι ασχολείσαι?
5: Είμαι πωλήτρια.
6: Πωλήτρια σε τι?
7: Τι πουλάτε?
5: Είμαι με μαγαζί με ρούχα.
6: Α,
4: σε ποια περιοχή?
6: Τα αγαπημένα μου.
5: Στα Σπάτα.
4: Στα Σπάτα.
6: Στα Σπάτα.
4: Εκεί στο εμπορικό φαντάζομαι.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Α, μάλιστα.
4: Okay.
6: Και είναι ας πούμε τύπου, σαν να λέμε outlet, ένα τέτοιο πράγμα.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Είσαι, μιλάμε στην πηγή των ρούχων που μπορεί να πάρει κανένας δηλαδή με πολύ φτηνές τιμές. Πολύ λίγα χρήματα.
5: Σχεδόν. Ναι, ναι, ναι.
4: Ωραία, μια χαρά.
5: Και έχει και κόσμο τώρα, χαμός γίνεται.
6: Τυχερούλα.
4: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Ι και θα ξεκινήσουμε με ζώο.
5: Υποπόταμος.
4: Όνομα.
5: Ιωάννα.
4: Πράγμα.
5: Πράγμα.
6: Στο
4: αεροδρόμιο,
6: αεροδρόμιο θα πω. Βάζουμε εκεί πέρα πάνω τις βαλίτσες.
7: Πρώτη φορά το ξαναλέω.
6: Όχι εμείς. Από εκεί σπέρνουμε.
4: Σε άντας τελειώνει. Εξάρτημα
7: του αυτοκινήτου. Κάνει θόρυβο.
4: Φυτό, φυτό, πάμε φυτό.
5: Φυτό, η άκυθος.
7: Είναι με
6: ύψιλον. Είναι με ύψιλον.
7: Είναι το...
4: Πάμε φαγητό, φαγητό.
5: Τώρα με γιώτα.
7: Μπαϊλντί.
6: Μπαϊλντί.
5: Η μάμη.
4: Πόλη, πόλη.
5: Ιωάννινα.
4: Χώρα.
5: Ιαπωνία.
4: Επάγγελμα.
5: Ιατρός.
4: Ομάδα ποδοσφαιρική.
6: Στην Ιταλία. Μιλάνο, είναι
4: Μιλάνο,
6: μία.
4: Μιλάνο.
5: Ιταλική.
4: Ναι, ναι.
5: όχι, δεν μου.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
7: Στο τσακ.
6: Όχι.
7: Μόνο τέσσερα μας λείπανε.
4: Εντάξει, δεν είναι πολλά. Δεν πειράζει, έκανε την προσπάθειά
6: του. Να σου πω κάτι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
7: Μα είναι γράμμα το Ιώτα και εσύ.
6: Δεν ήταν ωραίο.
7: Είναι γράμμα το Ιώτα.
6: Είναι δύσκολο το Ιώτα. Έχει δίκιο τώρα.
4: Στατιστικά.
7: Πάμε να ούσω φερετίνο.
4: Στατιστικά 98% το έχουν βρει.
6: Εντάξει, όχι, δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει.
4: Συγγνώμη, είναι δύσκολη η Ιντερ.

0: Δρόμος 89,8 και τελειώνει σιγά σιγά η εκπομπή μας σήμερα.
1: Αυτή η εβδομάδα.
0: Τελειώνει αυτή η εβδομάδα.
1: Ωραία ήταν. Ξεκίνησε για το Μουντιάλ.
0: Ναι, έτσι.
1: Είστε πολύ χαρούμενοι.
0: Μέχρι τις 19 Ιουλίου θα πάμε.
1: Πω, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Mm-hmm. Η πορεία θα δείξει.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Λοιπόν,
2: το
1: για να το δούμε αύριο.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Θα σε δούμε αύριο.
0: Θα σε δούμε εσένα και στους δύο.
2: Βέβαια, εσένα θα δούμε πρώτα όμως.
1: Α, ναι, πρώτα προηγούμε εγώ φυσικά.
2: Θα ασχοληθείς με το θέμα που σου έδωσα.
1: Εσύ θα ασχοληθείς με το θέμα που σου έδωσα.
2: Ναι.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
0: Μιλάτε μεταξύ σας, μπορούμε να ξέρουμε.
1: Μου έχει δώσει ένα θέμα, ναι, το οποίο είναι πολύ ωραίο και έχει να κάνει με τις θάλασσες.
2: Με το σαρωνικό και
0: αυτό που λέγαμε προχθές.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Και η Κατερίνα μου έχει δώσει ένα...
0: Οποιοδήποτε θέμα με περιβάλλον μας ενδιαφέρει πάντα.
2: Είναι πολύ... και ειδικά οι θάλασσες τώρα είναι πολύ hot. Και δεν έχει παίξει. Εντάξει, δεν το έδωσα στους δικούς μου, το έχω δώσει αυτό. Το είπα εγώ με τον δικό μου τρόπο, αλλά πολύ τέτοιο.
1: Σε ευχαριστώ. Μα, θα το αναδείξουμε αύριο 9 παρά 10. Αλήθεια όμως το λέω.
2: Αλήθεια είναι.
0: Θα θέλει να πει το όνομά του, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, όχι.
1: Θα πω ότι μου το έδωσε ο Γιάννης Κορδόνης. Αρκεί να πει ότι όταν θα πει το θέμα που του έδωσα, ότι το έδωσε η Κατερίνα Καραβάτου.
0: Εσύ ποιο θέμα να ξέρει.
2: Μέρα μου έχει δώσει έναν παράξενο τρόπο αντισύλληψης, ο οποίος δεν κατέληξε πολύ καλά.
0: Α, μάλιστα. Okay.
2: Θα τον αναλύσω αύριο στο Σινικορδόνι.
0: Λοιπόν, να σας πω και εγώ ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία είδηση, θα έλεγα. Έχουμε νικητή, έχουμε νικήτρια για το πολύ ωραίο δώρο από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.
2: Το Summer Camp.
0: Τον αγαπημένο μου σύλλογο, τον σύλλογο των παιδικών μου χρόνων. Εκεί πήγαινα λοιπόν, σε αυτόν τον σύλλογο, εκεί στην Κυψέλη. Εκεί πηγαίναμε από το σχολείο, από το 5ο εξ αρχείων. Εκεί γυμναζόμουν, εκεί ήμουν και στην ομάδα μπάσκετ. Να πούμε λοιπόν ότι νικήτρια για 2 εβδομάδες στο κάμπ του Πανελληνίου είναι η κυρία Γιανακού. Η κυρία Φιλιό Γιανακού.
1: Φιλιό.
0: Αυτή κερδίζει. Συγχαρητήρια.
1: Το παιδί σου θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Συγγνώμη, Κατερίνα, γιατί κοίταξες έτσι όταν είπε ότι ήταν στην ομάδα μπάσκετ? Πιστεύεις ότι δεν έπαιζε καλό μπάσκετ ο Χρήστος? Δηλαδή.
1: Σίγουρα θα το έλεγε αυτό το πράγμα.
2: Έτσι.
1: Πράγμα το οποίο δεν εκτιμώ καθόλου.
2: Γιατί το κοίταξες έτσι,
1: βέβαια. Γιατί ο Τζον
0: Κόρφας. Όχι, άστο Τζον.
1: Γιατί ο Τζον Κόρφας ήταν κοντούλη.
0: Ίδιο ύψος με το σόρτς έχω. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
3: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
3: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
2: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Μόνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. 12 Ιουνίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Τελειώνουν εξετάσεις στα λύκεια. Ως τη Δευτέρα κάνουν υπομονή γυμνάσια και δημοτικά. Σήμερα θα φανεί χρήσιμη η ομπρέλα. Δεν θα μας αποθαρρύνει όμως η μεταβολή του καιρού. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλύτερο. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Χρόνια πολλά στα διδυμάκια που έχουν γενέθλια. Παρασκευή πρωί είστε στο σωστό δρόμο. Στην παρέα σας, Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Το βράδυ πάμε συναυλία. Έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, έρχεται το Αιγαίο της Άννας Βύση και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Εδώ ανοίγει ο διαγωνισμός. Στείλ SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς στο ΟΑΚΑ.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.
7: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8.

0: Είναι ο δρόμος σε Mood Παρασκευής. Χαλαρώνουμε εδώ στους 89,8. Έρχεται νέο αγαπημένο από τον Κωνσταντίνο Αργυρό Καμπάνε. Σε λίγο η Ελένη Φουρέιρα στο αεροπλάνο. Αυτό είναι ο Αντώνης Ρέμος. Τη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Από αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος περιμένει μία ευκαιρία για ζωή και αυτή την ευκαιρία μπορείς να του την προσφέρεις εσύ αν αφιερώσεις μόλις 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή αν δώσεις ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα και εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Το All Win Care σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς σε συνεργασία με τους Bloody Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Μπορείς να συμμετάσχεις σε εθελοντική αιμοδοσία και να γίνεις δότης μυελού των οστών. Η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή μετράει. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ένα ζευγαρά μαύρα φεγγάρια κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
13: Παρασκευή πρωί είναι ώρα για δωράκι, φυσικά καθαρά, φυσικά οίκος. Απορριπαντικά και υγρά πιάτων φυτικής προέλευσης, δυνατά στους λεκέδες, απαλά με τα ρούχα και το δέρμα σου. Με φυσικά αρώματα που σε αναζωογονούν. Οίκος, η πράσινη δύναμη της καθαριότητας. Και σήμερα στο δικό μας δρόμο κληρώνουμε δώρο. Ένα σετ καθαριστικών οίκος μπορεί να γίνει δικό σας, δηλώνοντας συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σετ. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Με Δέσποινα Βανδύ, την ακούμε σε λίγο στο Θάθελε. Έρχεται και ο Γιώργος Μαζονάκης στο Αγαπώ Σημαίνει. Η Amy McDonald, This is the Life και ο Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
16: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
15: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
16: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Ο καιρός σήμερα. Η μέρα ξεκινά με λιακάδα στην Αττική, ωστόσο όσο περνούν οι ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
20: Και τώρα.
21: Και τώρα.
22: So, are you guys ready?
20: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
0: Παρασκευή πρωίνο, ο δρόμος παντός καιρού παίζει παντού και στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Δευτέρα κλείνουν τα σχόλια. Από τις 16 Ιουνίου ως τις 24 Ιουλίου ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμο. Όμως αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Η χρέωση συμμετοχής είναι 34 λεπτά ένα SMS. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στην παρέα σας, η Ράνια Δονάκη. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στους 89,8. Ακούμε στη σειρά Γιώργο Σαμπάνη, Άννα Βύση και Θοδωρή Φέρη.

0: Plus 89,8.
1: Είστε εδώ όλοι!

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνο σακι στη φωτιά σου.

Νίκος Απέργης σε Mood Παρασκευή, στο δικό μας δρόμο που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Μιχάλης Χατζηγιάννης βάζει σε λίγο φωτιά στη νύχτα. Τώρα η Βιαδά μου είπες.

0: Τι κάνεις?
1: Με τη C-Jet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της C-Jet. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Cjets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και σήμερα κερδίζεις ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Cjets. Το κληρώνουμε σε έναν από εσάς. Δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη εισιτήριο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα μας η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
5: Αγγελική.
4: Γεια σου, Αγγελική, που είσαι πολύ γλυκιά και έχεις υπέροχη φωνή.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
5: Κομμότρια.
3: Ωραία, θα το έλεγα.
4: Και γιατί το είπες τόσο πολύ τσαχπίνικα?
3: Γιατί τσαχπίνα?
5: Επειδή ξέρω ότι έχει πολύ ωραία μαλλιά ο κύριος Κορδόνης.
6: Τέτοια μου κάνετε και θα ξυρίσω το μαλλί.
3: Και θα έρθω.
6: Και θα έρθω. Και θα έρθω.
4: Αγγελική, που έχεις το κομμωτήριο, θέλει ο Γιάννης να ρωτήσει κάποια πράγματα.
5: Ενδιαφέρεται για εμφύτευση?
3: Κάνεις και εμφύτευση?
6: Συγγνώμη, τι κομμωτήριο είναι αυτό? Πώς έχουν εξελιχθεί έτσι τα κομμωτήρια?
3: Θα μπεις μέσα έτσι?
6: Ένα ξυρισματάκι πάμε να ρίξουμε.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Τα ταχύπλοια της Cjets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοια της Cjets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Cjets. Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Cjets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο Υπεύθυνο του Δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
19: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
20: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με τη Sony Music σου δίνει την ευκαιρία να πάρεις μέρος στο απόλυτο Michael Jackson Giveaway. Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή με το 5ο και τελευταίο συλλεκτικό βινήλιο του Michael Jackson που περιμένει έναν μεγάλο νικητή σε έναν μοναδικό διαγωνισμό που δεν πρέπει να χάσεις. Μπες τώρα στο Instagram του δρόμου, βρες το σημερινό post και πάρε μέρος με το hashtag της ημέρας. Πάντα εδώ στους 89,8 έρχεται ο Απόν σε λίγο, θα τον ακούσουμε στο Βοριά. Έρχεται και συναυλία του τον Ιούλιο στο Θέατρο Βράχων, μείνετε συντονισμένοι για προσκλήσεις. Σήμερα Παρασκευή όμως το ραντεβού είναι στην Τεχνόπολη, η Λίλα επιστρέφει και μας προσκαλεί να μπούμε στον κόσμο της. Σε λίγο Άννα Βύση θα την απολαύσουμε σε live ερμηνεία του «Δεν θέλω να ξέρεις». Τώρα περνάμε στο λογαριασμό, κερασμένος από την Κατερίνα Λιόλιου, εδώ στους 89,8.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

νιώθεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω όρεξη να φάω, έχω μείνει μισή.

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ο Δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
2: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
1: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
2: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ο Δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
2: Θέλεις να είσαι εκεί?
1: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
2: Μια μοναδική εμπειρία.
1: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
3: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
4: Ένα βράδυ μετά από διασκέδαση, ένας οδηγός αποφασίζει να πάρει το τιμόνι, αν και δεν έχει πιει σχεδόν τίποτα. Στην αρχή όλα μοιάζουν υπό έλεγχο. Όμως τα αντανακλαστικά του έχουν ήδη μειωθεί.
3: Ένα στόπ που είδε καθυστερημένα. Ένα πρόσμενο αυτοκίνητο. Ένα μηχανάκι που ξαφνικά άλλαξε λωρίδα. Και εκεί που νομίζει πως προλαβαίνει, η τραγωδία είναι αναπόφευκτη.
4: Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ δεν είναι απλά παράβαση. Είναι έγκλημα κατά της ζωής. Γι' αυτό η πρόληψη με ενημέρωση και υπευθυνότητα, αλλά και οι αυστηρές κυρώσεις είναι απαραίτητες.
3: Γιατί κανένα ποτό, καμία στιγμή διασκέδασης, δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.
5: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούς.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
15: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus.

0: Μίστη Φλωρεντία, ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε πέντε ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου. Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Παρασκευή μεσημεράκι, είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Έρχεται και ταξιδάκι, καλοκαιρινό, σε συνεργασία με το Versus Travel. Θα ταξιδέψετε στην αιώνια πόλη, στη Ρώμη. Από την 1η ως τις 5 Αυγούστου θα διανυκτερεύσετε σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, θα επισκεφτείτε το Βατικανό και θα βρεθείτε για μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρίντια. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει ζωντανά Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωινό στον δρόμο και δηλώνετε συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ταξίδι. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ο διαγωνισμός στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε στη σειρά Ελένη Φουρέιρα, Κωνσταντίνο Αργυρό και Ρία Ελληνίδου.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: καρδιάς χτυπά.
1: Μεσημέρα και Παρασκευή. Η Ελένα Παπαρίζου μας δίνει το φιλί της ζωής. Στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε σε λίγο Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει. Θα το ακούσουμε και ζωντανά απόψε στη μεγάλη της συναυλία στην Τεχνόπολη. Έρχεται η Μαρίνα Σπανού στο ταξίδι. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενο.

Είσαι φανατικός πίτσα και τσις λόβερ. Οι νέες πίτσα Μπιάνκα της Πίτσα Φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Και σήμερα η Πίτσα Φαν σας κάνει δώρο 2 πίτσες Premium Μπιάνκα. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Πίτσα Φαν. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο σε λίγο μέτωπο. Ακουστεί, ανοίγει ο διαγωνισμός για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς. Τώρα περνάμε στη Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Αρχίζει από ρο και το βρίσκουμε στην κουζίνα.
2: Ρουλεμάν.
3: Ρόπαλο. Όχι, δεν το βρίσκουμε στην κουζίνα.
1: Ρα... Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε.
3: Ρεπανάκι.
2: Ραπανάκι.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες.
3: Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες.
2: Θα έλεγα ρακί, αλλά.
1: Σε όλες τις κουζίνες.
3: Όχι,
1: δεν υπάρχει.
2: Ρακί υπάρχει.
1: Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες. Σε όλες. Πρόσεξε με, σε όλες.
3: Σε όλες.
1: Η ρακί δεν υπάρχει σε όλες τις κουζίνες. Από ρο.
3: Ρινοπαριακή. Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Θα το πάρετε ποτέ.
3: Όχι, όχι, όχι, περίμενε. Ρε βίθια!
2: Μη φωνάζεις, δεν είναι φαγητό.
1: Απορροφητήρας.
4: You were on fire, my man.
3: Βάλτε τραγούδι! Βάλτε τραγούδι!
1: Απορροφητήρας.
2: Να σου πω κάτι. Το πιο ωραίο που έχεις πει, ρε φίλε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: για σήμερα με Γιώργο Μαζονάκη. Στο μικρόφωνο η Ράνια Αντωνάκη. Τα λέμε ξανά στις 7. Εκπέμπουμε ζωντανά από την Τεχνόπολη και στηρίζουμε τη Λίλα στη μεγάλη τη συναυλία. Στην παρέα μας η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Βρείτε τον δρόμο σας εδώ, στου 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα, γεια και χαρά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Σήμερα Παρασκευή, ελάτε, έρχεται το Σουκού σε μια Ελλάδα πάρα πολύ ζεστή αυτές τις μέρες και σας το λέω έχοντας κάθε γνώση από όλους τους φίλους μου που με κοροϊδεύουν, που ήρθα στην Ιρλανδία και από εδώ εκπέμπουμε και σήμερα από την πόλη Λίμερικ, όπου έχει ψοφόκριο, έχει ομίχλη, έχει βροχή και στην Ελλάδα κάνουμε μπάνιο. Λάθος μέρος για διακοπές διάλεξα. Να είμαστε όλοι καλά. Άλλοι επιδεικνύουν η δροσιά, άλλοι όχι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και στην παρέα μας θα είναι φυσικά η Vodafone, η οποία αν σου χαλάσει συσκευή είναι εκεί με τους σούπερ τεχνικούς της, με τους Heroes Vodafone Tech. Και στην Vodafone Tech Service μπορείτε να έχετε μια επισκευή φοβερή, χωρίς καθυστερήσεις και με 12μηνη εγγύηση. Όλα αυτά μπορεί και τα κάνει η Vodafone. Μπείτε σε ένα κατάστημα και ρωτήστε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: χαρά, φύγε μακριά του, φύγε.
1: Πάντα στο δρόμο 89,8, είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και σήμερα εδώ μπορώ να πω ότι ζω μία περίεργη κατάσταση για την οποία έφυγα από την Ελλάδα για να βγω λίγο δροσιά και αντί να βρω δροσιά αναγκάστηκα να αγοράσω μπουφάν, αναγκάστηκα να αγοράσω κασκόλ, αναγκάστηκα να αγοράσω ομπρέλες και θα μου πεις κάτσε ρε αδερφέ, στη Βόρεια Ευρώπη πήγαινες, δεν ήξερες, δεν ρώταγες, αν και ήξερα και ρώτησα και το παίζω και ταξιδευτής. Μάλλον πιάστηκα βλάξη. Γενικότερα σας συμβουλεύω κάθε φορά που πηγαίνετε στο εξωτερικό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, βρείτε πάτε σε θερινό μέρος είτε στην έρημο, πάρτε πάντα μαζί σας μία ομπρέλα και ένα λεπτό μπουφανάκι και ένα κασκόλ, απαραίτητα ένα κασκόλ οπουδήποτε και οποτεδήποτε θα σας χρειαστεί. Βρε, ακόμα και στην έρημο θα σας χρειαστεί να το παίρνετε, μην είστε ανόητοι σαν και εμένα που δεν πήρα τίποτα. Καντάδα τώρα από τον Απόν.

0: περασμένο.
1: Όλοι πέσουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσες.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Έχει εμπειρία 37 ετών και εξειδίκευση, παρακαλώ, στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον που συνδυάζει την θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που είναι στον νέο κόσμο στην Αθήνα και έχουν εκεί όλα τα προγράμματα, τα οποία προσφέρονται μάλιστα στην ελληνική γλώσσα. Το ICPS College επαιδεί σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από διαδραστική και βιωματική μάθηση. Επίσης, έχει ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσωπικής ανάπτυξης, προσωπικό coach για το σχεδιασμό καριέρας, φιλικό και υποστηρικτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, δυνατότητα διαζώσης ή blended φοίτησης και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 31/7/26. Να μπείτε και στο YouTube ή στο Spotify και να δείτε εκεί τα vidcast που γίνονται από το ICPS College, που λέγονται 50 λεπτά και έχουν διάσημους καλεσμένους αλλά και καθηγητές που μπορούν να εξηγήσουν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college και στο 210-645-6565.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Δρόμος 89,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
5: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
5: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτή. Το βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Ω, φτάσαμε.
16: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
17: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
19: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
21: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
24: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
25: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
26: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Έφτασε η στιγμή. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει αύριο στην έναρξη της καλοκαιρινής περιοδίας της Λίλα. Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών με το ανανεωμένο show Welcome to L World και έχετε εκεί να παρακολουθήσετε ένα υπερθέαμα high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και εντυπωσιακούς special guests. Για να είστε εκεί, μπείτε στα social media του δρόμου, μπείτε στο Instagram συγκεκριμένα, κάντε like στο post, follow το δρόμο 89,8 και tag το άτομο με το οποίο θα ακούσετε Λίλα μαζί. Καλή επιτυχία, να περάσετε καλά στην Λίλα αύριο, θα τα δώσει όλα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα εμείς θα ακούσουμε το Δωρηφέρι.

0: Αν χάλασε η συσκευή σου τη χειρότερη στιγμή, τώρα δηλαδή πριν πας διακοπές, κανένα πρόβλημα, να ξέρεις, η Vodafone το αναλαμβάνει με τους Vodafone Tech Heroes που έρχονται αυτομάτως, προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία, και κάθε επισκευή συνοδεύεται με μια 12μηνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
13: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
14: Ο καιρός σήμερα. Με αρκετό ήλιο ξεκινά η μέρα στην Αττική, όμως από το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχές σε ορισμένες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
15: Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
15: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Εδώ είμαστε για ακόμα μία ώρα, ναυτάκια μου ζουμπουλούδικα. Στο δρόμο 89,8 είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Εκπέμπουμε από την Ιρλανδία αυτή την εβδομάδα. Βρε, ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η εκπομπή Passport, η εκπομπή διαβατήριο. Ναι, έχει δροσιά εδώ, θα σας τα πω και στη συνέχεια. Θέλω να ξέρετε ότι είναι μαζί μας πάντα η Vodafone με το vodafone.gr / business να σας στέλνει απευθείας στο Cyber Security πρόγραμμα. Εκεί υπάρχει συμβουλευτική υποστήριξη και βοήθεια για να μην έχετε ιούς, hacker και κακόβουλα λογισμικά. Όλα αυτά σε ένα κατάστημα Vodafone θα σας εξηγήσουν καλύτερα. Εμείς τώρα εδώ στο δρόμο 89,8 έχουμε να περάσουμε ακόμη 2 ώρες μαζί και έχουμε να ακούσουμε και πάρα πολύ μουσική. Πάρα πολύ μουσική στο δρόμο 89,8 με αγαπημένα κομμάτια, και θα ξεκινήσουμε με ένα από αυτά, Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός.

Το ταξίδι στη Ρώμη σας περιμένει όλους και ο δρόμος σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ακόμα ένα ταξίδι 5 μέρες στην αιώνια πόλη και θα πάτε για μία από αυτές μάλιστα και εκδρομούλα στη Φλωρεντία. Για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε ένα SMS γράφοντας δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και αποστολή στο 54301. Κληρώνει 26 Ιουλίου ζωντανά στην εκπομπή εδώ στο πρωινό μας με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και το Γιάννη το Κορδόνι.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Φυσικά και αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατήσετε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Σε hacker, σε ιούς, σε κακόβουλα λογισμικά. Όλα αυτά σας τα δίνει η Vodafone με το Vodafone Business, όπου έχει εκεί το security cyber πρόγραμμά της και δεν μπορεί να σας ακουμπήσει κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αρχίζει από ρο και το βρίσκουμε στην κουζίνα.
3: Ρουλεμάν.
4: Ρόπαλο. Όχι, δεν το βρίσκουμε στην κουζίνα.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο σε νομίζω.
4: Ρεπανάκι.
3: Ραπανάκι.
2: Όχι, όχι. Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες.
4: Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες.
3: Θα έλεγα ρακί, αλλά.
2: Σε όλες τις κουζίνες.
4: Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
3: Υπάρχει.
2: Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες. Σε όλες. Πρόσεξε με. Σε όλες. Σε όλες. Η ρακί δεν υπάρχει σε όλες τις κουζίνες. Από ρο.
4: Ρινοπαριακή. Όχι, αυτό είναι άλλο.
2: Θα το πάρω το ποτάμι.
4: Όχι, όχι, όχι, περίμενε. Ρε βίφια! Ρε βίφια!
3: Μη φωνάζεις, δεν είναι φαγητό.
2: Απορροφητήρας.
5: You were on fire, my man.
4: Βάλτε τραγούδι! Βάλτε τραγούδι!
2: Απορροφητήρας.
3: Να σου πω κάτι. Το πιο ωραίο που έχεις πει, ρε φίλε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος. 89,8.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντώνησε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
13: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
18: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
17: Αλήθεια, για πες.
18: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
17: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
19: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744 023 999.
20: Δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
21: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
20: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
21: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
20: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ο Δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
21: Θέλεις να είσαι εκεί?
20: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
21: Μια μοναδική εμπειρία.
20: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
22: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Άσε εμένα πρώτα.
25: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
26: Πάρτε του το μικρόφωνο.
27: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
29: Αθήνα, Ελλάδα
28: και σε όλο το πλανήτη.
30: Okay.
28: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
29: Και παίζει παντού.
0: Τι προτείνουμε για κινηματογράφο αυτή την εβδομάδα? Σήμερα βασικά είναι Παρασκευή, θα πάνε στα Blockbuster, εσείς να πάτε να δείτε κάτι πολύ διαφορετικό. Να δείτε μια δραματική ταινία η οποία λέγεται «Ο Ξένος». Είναι γαλλική και το θέμα της είναι η Αλγερία του 1930, όπου η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με έναν νεαρό Άραβα. Μιλάμε για το μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί, τον ξένο, το οποίο μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Είναι υπέροχο, έχω μάθει, και έχει και πάρα πολύ καλές κριτικές από τους Έλληνες κριτικούς τουλάχιστον. Ο Ξένος το προτείνουμε ανεπιφύλακτα για μια κινηματογραφική βραδιά σήμερα λίγο πιο ήσυχη και θα ακούσουμε και Ρία Ελληνίδου.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Φανταστείτε έναν οδηγό που κινείται σε ένα πολυσύχνα στο δρόμο. Κάθε στιγμή απαιτεί απόλυτη προσοχή, ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.
2: Σήμερα, όμως, τα καινούργια αυτοκίνητα διαθέτουν μια σειρά από αυτόματα συστήματα, τα οποία μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τη στιγμή ανθρώπινη απροσεξία. Φρενάρεις με έκρηξη ανάγκης, ανείχνευση τυφλού σημείου, προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα.
1: Σε μερικά χρόνια, τα αυτόνομα οχήματα θα αναλάβουν ακόμα περισσότερη ευθύνη.
2: Οι νέες τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν την προσοχή μας, αλλά την ενισχύουν, μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη που προκαλούν τα περισσότερα τροχαία.
1: Η ασφάλεια στον δρόμο δεν είναι μόνο θέμα οδηγού. Είναι θέμα συνεργασίας ανθρώπου και τεχνολογίας. Όσο περισσότερη τεχνολογία με υπευθυνότητα, τόσο περισσότερες ζωές σώζουμε.
3: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Δρόμος. 89,8.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο καιρός σήμερα. Η μέρα ξεκινά με λιακάδα στην Αττική, ωστόσο όσο περνούν οι ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
12: Τι
13: είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
13: Πλάς.
12: κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
15: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
18: Μπρος λοιπόν, αυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είναι λίγο μετά τις 3. Είμαστε στον δρόμο 89,8. Εκπέμπουμε από την Ιρλανδία στην πιο πολυταξιδεμένη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Μαζί μας η Vodafone μας πάει παντού και ταξιδεύουμε παντού με Vodafone χαλαρά και άνετα, και έχουμε και ασφάλεια παντού βεβαίως, γιατί αν έχουμε επιχείρηση, Vodafone Business. Με αυτό έχουμε και το Cyber Security, για να μην μπορεί κανένας hacker να μπει μέσα στην επιχείρησή μας. Αυτά και άλλα πολλά στη Vodafone εύκολα θα σας τα πούνε σε ένα κατάστημα ή και στο site. Πάμε να ακούσουμε τώρα Αναβίση και Αιγαίο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

σας θυμίσω ότι αυτή τη Δευτέρα που έρχεται, αφού περάσει το Σαββατοκύριακο, μπορείτε να παίξετε στο βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη, γιατί ο Δρόμος 89,8 σας δίνει τη δυνατότητα να βρεθείτε στα γυρίσματα του νέου του βίντεο κλιπ «Τι θέλω εγώ με σένα». Στείλτε τώρα ένα μήνυμα γράφοντας Δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Σαμπάνης στο 54301 και αν είστε τυχεροί θα παίξετε κι εσείς στο νέο βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη, το οποίο επαναλαμβάνω, γυρίζεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλή επιτυχία, εμείς θα πάμε σε Νίνο και Ζόζεφιν.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Κάνεσε το κινητό σου κανένα πρόβλημα απολύτως. Vodafone Tech Heroes. Οι ήρωες που έρχονται, παίρνουν το κινητό σου, εντοπίζουν το πρόβλημα, δίνουν την καλύτερη λύση γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία, και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με μία επισκευή, ακόμα και σε μία ώρα, αν το πρόβλημα είναι μικρό, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς να έχεις κινητό για πάνω από 48 ώρες. Έχεις μια σιγουριά, βρε παιδί μου. Vodafone.gr, όλες οι λεπτομέρειες.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας?
4: Αγγελική.
3: Γεια σου, Αγγελική, που είσαι πολύ γλυκιά και έχεις υπέροχη φωνή.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
4: Το Μότρια.
2: Ωραία, θα το έλεγα.
5: Τρελαίνομαι.
3: Και γιατί το είπες τόσο πολύ τσαχπίνικα?
2: Γιατί τσαχπίνα?
4: Επειδή ξέρω ότι έχει πολύ ωραία μαλλιά ο κύριος Κορδόνης.
5: Τέτοια μου κάνετε και θα ψηρίσω το μαλλί.
2: Και θα έρθω.
5: Και θα έρθω.
3: Αγγελική, που έχεις το κομμωτήριο, θέλει ο Γιάννης να ρωτήσει κάποια πράγματα.
4: Ενδιαφέρεται για εμφύτευση?
2: Κάνεις και εμφύτευση?
5: Συγγνώμη, τι κομμωτήριο είναι αυτό? Πώς έχουν εξελιχθεί έτσι τα κομμωτήρια?
2: Θα μπεις μέσα έτσι?
5: Ένα ξυρισματάκι πάμε να ρίξουμε.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
8: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Μία νύχτα.
8: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
8: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτο. Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
20: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
21: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, σύνοδος σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Αθήνα, Ελλάδα
6: και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
6: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
9: Λοιπόν, διαβάζω εδώ τι έχουν παραγγείλει οι Έλληνες, παρακαλώ, μέσα στη χρονιά που πέρασε, ιντερνετικά, χάρη στη Volt, η οποία έκανε την έρευνά της. Και το θέμα είναι πόσο άγγιξε η πιο ακριβή παραγγελία που έγινε στην Ελλάδα μέσω Volt την χρονιά που πέρασε. Παιδιά, μιλάμε για 7.438 ευρώ παραγγελία. Αυτό είναι το ένα ρεκόρ. Το άλλο ρεκόρ είναι μια παράδοση η οποία πραγματοποιήθηκε στα 32 χιλιόμετρα. Οι περισσότερες παραγγελίες για τους Έλληνες γίνονται την Παρασκευή και η Ελλάδα, ακούστε τώρα αυτό, βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε παραγγελίες καφέ μέσω της πλατφόρμας Volt. Είμαστε του καφέ, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ό,τι και να κάνουμε, ο καφές για μας θα είναι τι να μας πούνε οι Βραζιλιάνοι και τι να μας πούνε οι Κολοβιανοί. Αυτοί το βγάζουν, εμείς τον πίνουμε το καφέ. Οικονομόπουλος Νίκος, τώρα με λίγα λόγια.

0: Έφτασε το Σαββατοκύριακο. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη στην Ελλάδα. Εγώ θα προσπαθήσω να φέρω λίγο δροσιά γυρίζοντας από την Ιρλανδία, αλλά και την επόμενη εβδομάδα θα εκπέμπουμε από εδώ. Να ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να βουτήξετε όσο πιο πολύ μπορείτε στη θάλασσα, αν υπάρχει χρόνος. Να θυμίσω ότι ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα που είναι περιτριγυρισμένη από τη θάλασσα. Να κάνετε τις μπανάρες σας, να βγείτε έξω, να χαλαρώσετε με φίλους, είτε στην παραλία, είτε σε ένα μαγαζάκι ή οπουδήποτε, και το βράδυ να κάνετε βόλτες στην Αθήνα. Πάντα όμως να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Ωραία και βουάρ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
7: Ποιος?
6: Δεν ξέρω.
8: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ
7: Life μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή. Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι. Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
16: Με τη Μαρία Σολομού.
17: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
15: Στον δρόμο. 89,8.
14: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές. Λυπάμαι. Θα πουσιάζω.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
19: Αθήνα, Ελλάδα
15: και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
15: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Η πολυκατοικία δεν είναι σπίτι, είναι reality. Χωρίς μοντάζ. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, ελάτε, μαζευτείτε, Παρασκευή σήμερα, εντάξει. Είναι αυτή η μέρα της εβδομάδας που έχουμε σχεδιάσει το Σαββατοκύριακό μας, που κάποιοι, ξέρω εγώ, έχετε ήδη ξεκινήσει να φεύγετε. Είναι ωραία φάση αυτό το μέσα Ιούνι, γιατί παιδιά, να το πούμε, 12 του Ιούνι, κοντεύουμε στα μέσα του μήνα, δηλαδή την πρώτη μας εξόρμηση, πότε είναι ok να την κάνουμε, πέρα από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι? Εγώ το αποφάσισα. Εγώ φεύγω, παιδιά, τελειώσαμε. Αυτό είναι, δεν ξέρω, αν ακολουθείτε κι εσείς, αν είναι η ώρα σας, αν είναι η ευκαιρία σας να χαλαρώσετε. Τολμώ να πω ότι χθες ήταν η πρώτη μέρα που έβαλα air condition σπίτι. Οπότε επίσημα θα πω και τ' άλλο για να σας αφήσω ξερούς. Βγήκανε καλοκαιρινά. Ναι, λοιπόν, τα κατάφερα. Έχουν βγει καλοκαιρινά και έφυγε το πάπλωμα. Δεν το πιστεύω πώς τα κατάφερα. Τσούκου τσούκου. Με πήρε πολλές μέρες να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω αν είστε και σαν και εμένα. Αργής καύσης. Είμαι και εγώ τώρα πια είμαι έτοιμη. Νομίζω είμαι έτοιμη. Θα πάω και αυτό το Σαββατοκυριακό μου και θα το επισφραγίσω. Εμείς, εντάξει, εδώ πέρα έχουμε προχωρήσει πολύ και σας έχω θεματάρα σήμερα, έτσι για να φύγετε για Σαββατοκύριακο με σκέψεις διάφορες. Με ξέρετε εμένα κάθε Παρασκευή, βάζω δύσκολα. Είμαστε στον δρόμο να πούμε σε αυτό το σημείο 89,8 και η πολυκατοικία της Μαρίας μόλις άνοιξε. Ελάτε, γιατί έχουμε να λέμε λίγο πριν φύγουμε.

Λοιπόν, θεματάρα και σήμερα στην πολυκατοικία της Μαρίας σας έχω αυτό το φοβερό πράγμα, τη μάστιγα. Τη μάστιγα, που δεν ξέρω αν θα βρεθεί ποτέ λύση γι' αυτό. Ας το αναλύσουμε λιγάκι. Που λέγεται αποκλειστικότητα. Το θυμάστε, είναι μια πολύ παλιακή λέξη. Τη θυμόμαστε εμείς από τα 90's κάπως. Όχι ότι ήμασταν καλύτεροι και τότε. Τα ίδια συνέβαιναν ακριβώς. Καθίστε να σας τα πω. Αλλά είναι εκείνη η κουβέντα που αναβάλουμε συνέχεια με τον άλλον. Πότε δηλαδή μια γνωριμία γίνεται σχέση? Ποιος το αποφασίζει? Και γιατί οι μισοί νομίζουν ότι τώρα εμείς τα έχουμε και οι άλλοι μισοί παρέα, βόλτα? Το περίφημο situationship, το on and off. Πότε ρε παιδιά αυτό μπορούμε να πάρουμε, ας πούμε, αυτή την απόφαση να το πούμε, να μην το πούμε? Γιατί έχει και αυτό το, ξέρεις, ανάμεσα στο τρίτο τέταρτο ραντεβού, ας πούμε, γίνονται και άλλες γνωριμίες παράλληλα online στις 3 τα ξημερώματα. Φεύγει ο δρόμος από τη μέση, λες τι έγινε τώρα, αυτή είναι καλύτερη, άστο το άλλο. Πολύ ωραία πράγματα. Κάποιοι το συζητάνε. Κάποιοι λένε καλησπέρα και συζητάνε το θέμα, έτσι. Κάποιοι το υπονοούν. Κάποιοι το αφήνουν στον αέρα. Σου λέει, κάτσε να δω πώς θα μου βγει. Τι γίνεται, παιδιά, έτσι θα προχωρήσουμε με τέτοια βεβαιότητα? Ή θα κάτσουμε στο πρώτο ραντεβού να βγάλουμε συμβόλαιο, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Πού ξέρω. Δύσκολο το task, δεν το βρίσκετε? Για στείλτε και κανένα μήνυμα να εμπνευστούμε ρε παιδιά εδώ πέρα. Viber 69 87 898 898, Facebook και Instagram δρόμος 898 FM.

Μια εποχή που δεν υπάρχουν, προσπαθούμε δηλαδή να σπάσουμε στερεότυπα, να επαναπροσδιορίσουμε τα πάντα. Συμφωνώ, τα κάνουμε λίγο αλλιώς τα πράγματα. Η διαφορά με τα παλιότερα τα χρόνια είναι ότι τώρα το επικοινωνούμε ότι γίνονται αυτά. Παλιά ήταν φασκελοκουκούλωστα. Τα κάναμε, αλλά δεν τα παραδεχόμασταν. Δεν τα λέγαμε, δεν τα συζητάγαμε ανοιχτά. Τώρα έχουμε φύγει, Γιατί σε αυτό να πούμε να πάρουμε τα εύσημα εμείς οι γυναίκες, γιατί βγήκαμε λίγο πάνω και είπαμε κάνετε όλα αυτά κι εσείς. Α, ξέρετε κάτι, τόσα χρόνια τα κάναμε κι εμείς ακριβώς τα ίδια. Απλά δεν ήταν σωστό να ακούγεται. Τώρα έχει αρχίσει το πράγμα λίγο να αλλάζει. Η αλήθεια είναι ότι όταν γνωρίζεις τον άλλον, δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει. Εδώ δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει μετά από κανένα χρόνο. Πώς μπορείς να ξέρεις το πρώτο, ας πούμε, στο δεύτερο ραντεβού, στο τρίτο. Άντε, και μετά από κανένα μήνα. Πώς μπορείς να ξέρεις τι άνθρωπος είναι αυτός. Δεν ξέρεις, παιδί μου. Ξυπνάς μια μέρα και βλέπεις ένα τέρας δίπλα σου και λες τόσα χρόνια είχα αυτό, έθρεφα στον κόρφο μου. Και απ' την άλλη, το να κάτσεις να συζητήσεις στα πρώτα ραντεβού δεν είναι και λίγο ξενέρωτο? Επίσης και το δεν βάζουμε ταμπέλες ετικέτες δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για να αποφύγουμε κουβέντα γιατί δεν ξέρουμε και τι να πούμε ακόμα. Πολλά, πολλά, πολλά τα θεματάκια.

σε τριγύρω ακούμε πάρα πολύ συχνά την πιπίλα. Δεν θέλω ταμπέλα, δεν θέλω να πούμε τι έχουμε, άστο να πάει. Θα δούμε πώς πάει. Το καταλαβαίνω, παιδιά. Ζούμε σε

0: Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8 και η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ. Και αν βρίσκουμε, ψάχνουμε σήμα, θα ψάξουμε πολύ. Εγώ προσωπικά φάσκω και αντιφάσκω πάνω σε αυτό το topic, γιατί είναι ανάλογα. Δεν μπορεί να βγάλουμε ένα τσιτάτο που να ισχύει πάντα. Νιώθω, εκτός και αν μπορεί και δεν μου έχει έρθει αυτό στο κεφάλι ακόμα. Αναλύουμε αυτό το απλό. Τι κάνουμε, τι λέμε στο πρώτο ραντεβού, στο δεύτερο, στο τρίτο. Σχέση ο ένας, situationship ο άλλος, είμαστε δυο μας ή έχουμε κόσμο τριγύρω. Ποιος θα στο πει καλέ αυτό το πράγμα. Αυτό και να σου πούνε το οτιδήποτε μπορεί να ανακαλύψει στο μέλλον. Χρέμει, δεν αποκλεί τίποτα αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και έξω και κάποιοι εξωγήινοι άνθρωποι οι οποίοι αυτό που λένε αυτό και είναι. Δηλαδή ωραία θα ήταν να δούμε πως ζει και η άλλη πλευρά του κόσμου, γιατί βλέπουμε μόνο την τοξικήλα τα τελευταία 5-6 χρόνια και τα λάθη που συμβαίνουν και τα λοιπά. Οπότε δεν ξέρεις, πάντα ελπίζεις ότι μπορεί να εμφανιστεί αυτός ο εξωγήινος, ο οποίος ήταν κανονικός άνθρωπος. Ας πούμε τώρα, πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που εμείς νομίζουμε ότι εννοείται κάτι και άλλος δεν έχει ιδέα. Βγαίνουμε, περνάμε ωραία, κάνουμε πράγματα, δεν διαφημίζουμε τι έχουμε, γιατί ακόμη είναι νωρίς, δεν ξέρεις τι, άντε να το πεις σε κανένα δύο κολλητές, ας πούμε βγαίνω με τον Κώστα εδώ και τα λοιπά. Όμως δεν έχεις πει. Και να σου πω κάτι, τι να πεις. Όταν τρέχει ένα πράγμα και έχει ροή, τι πρέπει να πεις. Τώρα τα φτιάξαμε, τι είμαστε, πέντε. Μετά όμως έρχεται η στιγμή που ανακαλύπτεις ότι ο άλλος ζει σε μια τελείως διαφορετική εκδοχή της ίδιας ιστορίας. Εδώ υπάρχουν γάμοι που ζουν δύο διαφορετικές εκδοχές. Δεν θα υπάρχουν σχέσεις του ενός μήνα. Είναι μια κουβέντα που δεν την κάνουμε εύκολα. Την αναβάλουμε το τι τρέχει μεταξύ μας. Και ίσως είναι η κουβέντα που πρέπει να γίνει πρώτη. Απ' την άλλη, δεν ξέρω ρε παιδιά. Παλιά, και όταν λέμε παλιά εμείς, εννοούμε παλιά, πιο παλιά από εμάς. Δηλαδή, οι γονείς μας παλιά. Τα πράγματα, η δέσμευση. Ήταν, ξέρεις, πολύ συγκεκριμένη υπόθεση, ας πούμε. Βγαίνεις μερικές φορές, πάει καλά. Και έρχεται κάποια στιγμή που μεταξύ αστείου, ερωτικού παιχνιδιού, κοροϊδίας, τσιπιτόλες, τώρα εμείς είμαστε ζευγάρι, ας πούμε, τα έχουμε, πρέπει να το φέρεις. Κάπως αλλιώς, δεν μπορείς το πρώτο και δεύτερο ραντεβού να πεις. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που το κάνουν έτσι. Εγώ δεν με ενδιαφέρει κάτι αστείο ή κάτι περαστικό, με ενδιαφέρει κάτι σοβαρό. Και πού ξέρεις την ώρα που το λες αυτό το πράγμα, το με ενδιαφέρει κάτι σοβαρό, ποιος είναι απέναντί σου. Δείχνεις την πρόθεση μόνο. Δείχνεις την πρόθεση ότι εγώ δεν είμαι για πηγενέλα. Δεν είμαι, γνωρίζω εσένα, γνωρίζω και άλλους πέντε και θα αποφασίσω ποιος είναι ο καλύτερος. Σήμερα τα πράγματα, υπάρχουν κάποια στάδια ανάμεσα στο γνωριστήκαμε και στο είμαστε ζευγάρι, που θες manual. Υπάρχει το επίπεδο, βγαίνουμε πρώτη φορά όλα τέλεια. Μετά υπάρχει, αρχίζουμε τη συζήτηση να δούμε τι υπάρχει στο κεφάλι του καθενός. Μετά υπάρχει, έλα μωρέ, βρισκόμαστε. Μετά υπάρχει ένα situationship, μετά είναι το exclusive αλλά όχι official. Τι είναι αυτό? Δηλαδή πραγματικά γι' αυτό προτιμώ τους εξωγήινους. Γιατί αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν υπήρχαν. Τα λέγαμε σχέση που δεν βγήκε, που θα δούμε, που είναι εντάξει τώρα δεν μου έκανε κούκου αλλά κάνουμε ωραία παρέα και βρισκόμαστε μία στις τόσες, όλα situationship βέβαια, μέχρι που ερωτεύεσαι, ελπίζουμε και οι δύο κάποια στιγμή, όχι μόνο ένας να τρέχει και είναι πιο official, γιατί υπήρχαν τα official, τώρα υπάρχουν πάρα πολλά unofficial ζευγάρια. Τα κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε, αλλά δεν το διαφημίζουμε, δεν κυκλοφορούμε έξω, δεν θέλουμε να μας πούνε ζευγάρι. Γιατί, τι να σας πω, τι είναι το situationship, είναι σχέση με όλα τα ωφέλη και καμία υποχρέωση. Το οποίο να σας πω κάτι, επειδή το ξέρω πολύ καλά το situationship στη ζωή μου και ήταν επιλογή μου κάποια στιγμή, παιδιά βολεύει. Όταν κάτι σου έχει συμβεί, ό,τι κάπως έχεις μπουχτίσει, όταν είσαι σε μια ηλικία που έχουν περάσει σχέσεις, παιδιά, διαζύγια, δεν ξέρω τι, και δεν θέλεις κανέναν, και αυτό παιδιά το παθαίνουν οι γυναίκες από μια ηλικία και μετά και είναι και trend πια. Μόνες μας, κορίτσια, μόνες μας. Αυτό το trend λοιπόν, που είναι σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, και καλά κάνει που υπάρχει, και είναι το μόνο trend που συμφωνώ, είναι όταν μπουχτίζεις και δεν έχεις ανάγκη κανέναν δίπλα σου. Μπορείς να περάσεις καλά με τις φίλες σου. Ποια situation θα μπω εγώ τώρα στη διαδικασία, Το έκανα και το situations, το είδαμε τα τελευταία 5-6 χρόνια και το δοκίμασα με διάφορους τρόπους και τα λοιπά, γιατί πραγματικά είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα ήμουν σωστή. Και γιατί δεν θα ήμουν σωστή, γιατί πας αριστερά-δεξιά. Γιατί ρε αδερφέ, θέλω το κεφάλι μου ήσυχο, θέλω να πάω διακοπές με τις φίλες μου. Δεν θέλω να πάω μαζί σου οπωσδήποτε. Θέλω να κάτσω σπίτι μου μόνη μου, δεν θέλω να συγκατοικήσω, δεν θέλω... Οπότε υπάρχει ένα τέτοιο... Το θέμα είναι πώς το οργανώνεις αυτό. Πώς το οργανώνεις, παιδιά? Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο 89,8 και σε λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
5: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. Επιά στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Α4 τα περιπολικό εκεί.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα, Ελλάδα.
11: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
11: Στον δρόμο 89,8.
13: Η πολυκατοικία είναι σαν τη σαπουνόπερα. Οι ήρωες αλλάζουν, οι ίντρικες ποτέ. Εδώ είμαστε παιδιά, δρόμος 89,8, μηνυματάκια έχω. Η Στέλλα λέει, βγαίναμε 5 μήνες, κάθε μέρα μαζί. Είχε γνωρίσει και την οικογένειά μου καλά. Μια μέρα σε μια συζήτηση για εμάς, ανέφερα τη λέξη σχέση και εκείνος με κοίταξε και μου είπε, α, έχουμε σχέση.
14: Ναι. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά,
13: και τα situationship και τα one-off και τα είμαστε μαζί αλλά δεν είμαστε και friends with benefits και ό,τι λέγεται τα unofficial και τα official, όλα πέφτουν από την ίδια ομπρέλα κάτω, που είναι μια σχέση. Είναι σχέση, σχετιζόμαστε. Δηλαδή κάτι κάνουμε, δημιουργείται μια σχέση, άσχετα αν είναι σοβαρή ή ασόβαρη. Σχέση θα την πούμε. Απλά την έχουμε στο κεφάλι μας πάντα. Το σχέση σημαίνει σοβαρευτήκαμε. Και είναι φοβιστικό σαν άκουσμα. Το έχω περάσει κι εγώ αυτό. Να μην λέμε ότι έχουμε σχέση. Και να έχουμε, όχι να έχουμε. Ποιο σχέση δεν υπήρχε από αυτή, αλλά δεν το λέγαμε ούτε μεταξύ μας. Εντάξει, όταν πρόκειται για έρωτα, φοβερό ρε παιδιά, δεν είναι ανάγκη να πεις τίποτα στην αρχή. Αλλά όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο που αυτές οι γνωριμίες πια είναι κάθε μέρα 5, δεν οφείλεις να εξηγηθείς λίγο. Λέω εγώ, Βαγγέλης, κατά τη γνώμη μου η γενιά μας έχει κάνει τη δέσμευση να φαίνεται σαν αδυναμία. Σαν να είσαι cool μόνο αν δεν νοιάζεσαι. Αλλά στο τέλος όλοι θέλουν κάποιον που να νοιάζεται. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι cool. Ξέρω ότι όλο αυτό με τη μη δέσμευση είναι διότινα. Ή έχεις μπουχτίσει και πραγματικά δεν θες κάτι. Και δεν είσαι 22, δηλαδή έχει γίνει αυτό κατόπιν σκέψης, ας πούμε, και απόφασης όριμης ότι για αυτό το διάστημα, όσο μου κρατήσει, ρε αδερφέ, οφείλεις να το επικοινωνήσεις. Όταν τώρα είσαι 22 και δεν λες και δεν μπορείς και δεν αυτό, υπάρχει δικαιολογία ότι τώρα ζεις τη ζωή μου. Δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω φάει κατραπακιά στο κεφάλι. Και αυτό. Ξέρω, δεν κάθεσαι μόνος αφού δεν έχεις φάει κατραπακιά στο κεφάλι. Και δεν το εξηγείς αυτό το πράγμα. Δεν είναι cool να είσαι, να μην νοιάζεσαι. Δεν το θεωρώ cool καθόλου. Αν δεν νοιάζει για τον άλλον, το σέρνεις. Όλοι θέλουν κάποιος να τους νοιάζεται. Εννοείται, παιδιά. Αυτό είναι ανθρώπινο. Το ενδιαφέρον, ας πούμε, ναι, αλλά να σου πω και κάτι. Το νιάξιμο δεν είναι έρωτας. Είναι νιάξιμο. Έχεις τους γονείς σου, έχεις τα παιδιά σου, έχεις τους φίλους σου, έχεις την οικογένειά σου. Έχεις ανθρώπους να σε νοιάζονται, να σε αγαπάνε με έναν τρόπο. Άλλο νιάξιμο είναι αυτό που λέμε εδώ. Μάρθα, φοβόμαστε να ρωτήσουμε γιατί φοβόμαστε την απάντηση. Προτιμάμε την αβεβαιότητα από το να ακούσουμε κάτι που δεν θέλουμε. Συμφωνώ. Και επίσης είναι και λίγο lame. Δεν σε ξέρω, τι να πω. Μπορείς να την κάνεις την ξεκαθάρισε, ας πούμε, και κατευθείαν έρχεται μία ξενέρα, παιδιά, που λες πω... Έρχεται μία αντίδραση, γιατί έχω πάθει και αυτό, να το ξεκαθαρίσω και ο άλλος να αποφασίσει να με καταστρέψει. Πώς τολμάς εσύ να μου πεις εμένα και τέτοια. Να με διαλύσει. Τραγικά πράγματα. Πρέπει να μυριζόμαστε την ατμόσφαιρα πριν πούμε το οτιδήποτε. Αν είμαστε σε αυτή τη φάση. Αν είμαστε στη φάση cool, εμείς οι άλλοι δεν ξέρουν τι κάνουν. Ποτέ δεν ξέρεις τι κάνει καλό ο άλλος. Και δεν υπάρχει αποκλειστικότητα πια τα τελευταία χρόνια πουθενά για κανένα λόγο. Είναι σαν να έχει γίνει, επειδή έχει γίνει. Έχει αποδομηθεί όλο αυτό το ταμπού και έχει κάπως νομιμοποιηθεί ότι σίγουρα κάποιος θα κερατώσει κάποιον. Σίγουρα δεν είμαστε οι δυο μας. Σίγουρα έχει το νου σου. Και να έχει το νου σου, θα γίνει. Κάποια στιγμή μπορεί να ερωτευτεί. Θα έχει το νου σου ενώ είσαι ερωτευμένος, δηλαδή να αρρωστήσει, να είσαι τρελός, να γίνει ζηλιάρης, να κακολουθεί. Τι λέτε, παιδιά. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο μπαίνουμε σε επικίνδυνα νερά. Θα μιλήσουμε για όρια. Πειρασμούς και γκρίζες ζώνες. Αυτό που βάζουμε, αυτά που σπάμε και αυτά που προσποιούμαστε ότι δεν είδαμε. Γιατί κάποιοι προσποιούμαστε πάρα πολύ καλά.

0: κουρασμένο.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Είμαι η Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Καφεδάκι επιβάλλεται, παιδιά, αυτή τη στιγμή και επιστρέφω.
3: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήσης στον δρόμο 89,8.
4: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
5: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
9: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Αναβίση Live στο ΆΚΑ.
3: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
4: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
3: Και όταν παίξει,
8: πρέπει να είσαι έτοιμος.
10: Άκου το Αιγαίο.
3: Στείλε αμέσως.
8: Ζήσε τη βραδιά.
3: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά. Και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
18: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
19: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
18: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
19: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Βριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Ο καιρός σήμερα. Με αρκετό ήλιο ξεκινά η μέρα στην Αττική, όμως από το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχές σε ορισμένες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς. Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
13: Αθήνα, Ελλάδα
12: και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
12: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Τα κοινόχρηστα είναι σαν τις δίαιτες. Όλοι λένε ότι τα προσέχουν, αλλά κανείς δεν το κάνει.
16: Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δώρο αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία της Λίλα την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η Λίλα έρχεται για ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι το τέλος. Εσύ θα λείψεις από το πιο hot live του καλοκαιριού? Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, τώρα ας πούμε ότι καταφέραμε κάπως να επικοινωνήσουμε το θέλω μας στα πρώτα ραντεβού, να κυλάει το πράγμα, να νομίζουμε ότι έχουμε εξηγηθεί, γιατί πάντα το νομίζουμε αυτό ή το ελπίζουμε, και τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Τις περισσότερες φορές έχουμε συνεννοηθεί εμείς με τον εαυτό μας. Ο άλλος δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι το έχει πιάσει. Αυτό θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε μέσα στους πρώτους 2-3 μήνες, ας πούμε. Εκεί φαίνεται το πράγμα. Τις περισσότερες φορές φαίνεται, δείχνει. Αν είσαι και λίγο με ένστικτο και καταλαβαίνεις λίγο παραπάνω, δεν λέω να γίνεις ο τρελός του Instagram, stalker, γιατί έτσι έχουμε καταντήσει περισσότεροι. Του συχαίνω με αυτό το πράγμα, δεν θα το έκανα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι το κάνουν με φοβερή μαϊστρία, από ψεύτικα προφίλ, από αυτά, από ψάχνω. Από κάνω, από ράνω, άσε μίση. Δεν μπορώ καθόλου αυτό το άγχος, προτιμώ να μην το έχω. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου δηλαδή εμένα, αλλά ξέρω ότι εξασκείται τα μάλα όλο αυτό το πράγμα. Ας μιλήσουμε τώρα για την αποκλειστικότητα. Τώρα ξέρουμε αν είμαστε δύο. Δεν το ξέρουμε ποτέ. Να τα πω, είναι απλό το πράγμα. Βέβαια, υπάρχει κάτι που λέγεται όριο. Τα όρια που μπαίνουν στην αρχή μιας σχέσης, που ακούγονται λογικά, φαίνονται εύκολα, μέχρι που εμφανίζεται ένας πειρασμός. Ο πειρασμός δεν έρχεται πάντα με κόκκινα κέρατα, να το πούμε. Είναι γκρίζες ζώνες. Είναι πολύ βολικές. Τις ξέρουμε τις γκρίζες ζώνες. Αυτό το ενδιάμεσο μας επιτρέπει να κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να το ονομάσουμε. Χωρίς να το παραδεχτούμε, έτσι, ούτε στον άλλον, ούτε σε εμάς, ούτε σε κανέναν. Για στείλτε μου μηνύματα στο Viber τώρα. 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

αγάπη σημάδι. Κοιτάξτε τώρα η γκρίζα ζώνη. Είναι αυτό το σημείο το οποίο είναι συζητήσιμο, περίεργο. Λες πώς έγινε τώρα αυτό, από πού πέρασε, τι συνέβη, τι αυτό. Είναι ύπουλο. Ο ένας ξέρει ακριβώς τι κάνει και ο άλλος απλά ελπίζει ότι ξέρει τι κάνει ο άλλος. Είναι επιλογή η γκρίζα ζώνη. Την έχουμε βάλει και επίτηδες. Κάποιος την κατασκεύασε προσεκτικά βήμα-βήμα για να έχει όλα τα ωφέλη χωρίς καμία ευθύνη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα σας εξηγήσω σε πολύ λίγο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ρε παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά, να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία, όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, είμαστε στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας που κάνει λίγο τον detective αυτή τη στιγμή. Γιατί για να δούμε αν υπάρχει αποκλειστικότητα σε μια σχέση που μόλις ξεκίνησε, σε ένα κάτι το οποίο δεν έχουμε ονομάσει ακριβώς τι είναι ή αν τα έχουμε καταφέρει να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, να πω σε αυτό το σημείο ότι να θυμόμαστε πάντα ότι δύο άνθρωποι για να είναι συγχρόνως στην ίδια ρότα, μου φαίνεται τουλάχιστον, πώς το λένε, κβαντική φυσική. Το να πω εγώ πω τέλειος και να πει και ο άλλος πω τέλεια και να μείνουμε σε αυτό ή να συμφωνήσουμε το ουδέτερο. Πάμε και βλέπουμε. Ή να συμφωνήσουμε το on and off. Ή να συμφωνήσουμε ότι ναι, γουσταριζόμαστε, αλλά θα το κρατήσουμε στο σπίτι μας. Ό,τι και να συμφωνήσουμε, όπως και να έρθει αυτό το θέμα, πρέπει να συμφωνούν και οι δύο. Σας έχει τύχει πολλές φορές, γιατί εμένα πάρα πολύ λίγες. Οπότε πάντα μένεις με μια μικρή απορία και λες, κάτσε, εγώ θα πω και κάποια πράγματα όταν περνάει και λίγος καιρό. Γιατί εδώ έχουμε ακούσει σχέσεις που κρατάνε 5 μήνες, 6 μήνες, 10 μήνες και λένε, α, τα έχουμε ή είμαστε μαζί. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να το πούμε, ρε αδερφέ, όταν είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, ας πούμε. Απ' την άλλη, μπορεί να έχεις πει πράγματα και να κάνεις άλλα ή να παρασυρθείς σε κάτι άλλο. Αλλά όταν έχεις ξεκινήσει λέγοντας, κοίτα, εγώ δεν θέλω με δέσμευση και ο άλλος θέλει κάτι άλλο ή αποφασίζει να σου κάνει τη ζωή μαύρη γιατί τον έχεις απορρίψει ή ξαφνικά σε έχει ερωτευτεί κτλ. Αυτά θα βγουν στην πορεία. Θα βγουν στην πορεία, παιδιά. Δεν είναι ότι θα βγούμε μέσα σε μια εβδομάδα. Υπάρχουν εκεί τα red flags, αλλά δεν τα βλέπουμε. Είμαστε στην αρχή, νομίζουμε ότι έχουμε συνεννοηθεί. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπουν κάποια όρια και ο καθένας τα βάζει εκεί που τον βολεύει. Δηλαδή, τα μηνύματα στα Instagram, οι φωτιές και τα reactions για κάποιον είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι φυσιολογικό για κανέναν. Είναι ψεύτης αυτό που λέει ότι δεν είναι τίποτα. Είναι ψεύτης και εκείνη την ώρα πρέπει να σηκωθείς και να φύγεις. Είναι το χειρότερο red flag, όχι το χειρότερο, μπορεί να υπάρχουν και χειρότερα, του ανθρώπου ο οποίος ζει και η ζωή του είναι στο Instagram. Η ερωτική του ζωή είναι όλη εκεί, με μηνύματα ή από κοντά, ώρες-ώρες, όχι όλες τις ώρες, αλλά όλο αυτό το χαχαχάχουχουχού στο Instagram δεν είναι άκακο. Είναι άκακο μόνο ο άλλος αν δεν απαντήσει. Άκακο εννοώ ότι δεν θα συμβεί κάτι, αλλά αν ο άλλος ευθύσει, δεν σου απαντήσει, δεν σου κάνει τις καρδούλες κτλ. Γιατί αν αρχίσουν καρδούλες από τις 2-3 μεριές, είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν εγώ στέλνω, ας πούμε, στον Brad Pitt καρδούλες, είμαι αφενός άρρωστη, φερρυπίν, δεν είμαι στα καλά μου. Αφετέρου, γιατί να στείλω. Καταρχάς, δεν έχει Instagram ο άνθρωπος και καλά κάνει, αλλά λέμε τώρα. Γιατί να στείλω, με την ελπίδα ότι θα μου απαντήσει, γιατί αλλιώς να στείλω. Οπότε, δεν είναι άκακο, έστειλα σε ένα μοντέλο μια καρδιά του εξωτερικού. Δεν είναι. Είναι ότι έστειλες στο εξωτερικό, έχει στείλει και στο εσωτερικό. Είναι way of life. Είναι μια συμπεριφορά πολύ συγκεκριμένη. Είναι ζεις επικίνδυνα, γιατί αν σε καταλάβει κάποιος ή αν το θεωρείς λογικό, δεν σε νοιάζει κιόλας. Οπότε να εγκρίζα ζώνη σου. Και βέβαια είναι ένα σημάδι, αν ο άλλος σε βλέπει σοβαρά, γιατί μπορεί να σε βλέπει για το σάχλα που είσαι, να σηκωθεί να φύγει. Αν σε βλέπει σαν το σάχλα που είσαι, μπορεί να κάνει και ο άλλος αντίστοιχα και να μην τα ξέρει. Καταλαβαίνεις. Οπότε δεν με ενδιαφέρει. Έλα, θα κάτσουμε εδώ και θα πληγώνουμε ένα τον άλλον. Ωραίο το παιχνιδάκι. Κάποια στιγμή ξυπνά και από αυτό.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
4: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
5: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
4: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
5: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες... Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
17: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
22: Όποιος άφησε σκουπίδια το βράδυ, να ξέρετε, έχω φωτογραφία και μάρτυρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι με τις διαφημίσεις, θα σου ανοίξω εγώ.
2: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Ένας 18χρονος παίρνει για πρώτη φορά το τιμόνι στα χέρια του. Η χαρά και η ανεξαρτησία του είναι τεράστια, αλλά η έλλειψη εμπειρίας και η νεαρή ηλικία αυξάνουν τους κινδύνους.
5: Ένα πρόσεκτο φρενάρισμα, μια απότομη στροφή και η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει γρήγορα. Η νέα οδηγή είναι πιο επιρρεπή σε υπερβολική ταχύτητα, απόσπαση προσοχής ή επικίνδυνες συμπεριφορές.
4: Η εκπαίδευση, η εμπειρία και η υπευθυνότητα παίζουν κρίσιμο ρόλο. Κάθε νέα οδηγική εμπειρία πρέπει να συνδυάζεται με κανόνες και σεβασμό στο δρόμο.
5: Με υπομονή και σωστή καθοδήγηση, οι νέοι οδηγοί μπορεί να γίνουν όχι μόνο ικανοί, αλλά και ασφαλείς οδηγοί, προστατεύοντας τη δική του ζωή και τη ζωή των άλλων.
6: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
7: Κι εγώ εκεί μπήκα.
8: Κι εγώ.
7: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Δρόμος. 89,8.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλτή.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
15: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
16: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
9: Στον δρόμο 89,8.
16: Το ασανσέρ δεν είναι παιδική χαρά, το είπαμε. Να το ξαναπούμε. Επιστρέψαμε, παιδιά, τρίτη ώρα για σήμερα, εδώ στο δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
17: Το ξέρεις ότι είναι cool να είσαι lifesaver? Επίσης ξέρεις ότι είναι και πιο εύκολο από όσο νομίζεις? Για να δεις πως πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, έλα στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πάρε μέρος στη δράση του All We Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση, που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί ως 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και εγγράψου ως δότης μυελού. Δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει και αυτή η φοβερή περίπτωση, η οποία τι ωραία περίπτωση καλέ που είναι. Λότο, βέβαια, θα το πω εγώ αυτό. Μπορεί να αντιστέκεσαι, μπορεί να μην είσαι σε φάση, μπορεί να έχεις βγει από μια σχέση η οποία είναι πάρα πολύ κακή και να θες on and off κάτι, ας πούμε. Μπορεί να μην είσαι σε φάση να θες να ερωτευτείς, να ξαναδεσμευτείς, έχεις περάσει μαύρα. Ή, εν πάση περιπτώσει, είσαι σε φάση της ζωής που σε απασχολεί η καριέρα, οι φίλοι, να καλοπεράσεις, να κάνεις κάτι διαφορετικό, έχεις αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Δεν θες σχέση, ρε αδερφέ. Και δεν έχει να κάνει με το δεν θέλω σχέση γιατί θέλω να έχω 10 συγχρόνους. Έχει να κάνει με το δεν θέλω τη δέσμευση. Δεν θέλω να με πάρει ο άλλος να μου πει πού είσαι, τι κάνεις, τι θα κάνουμε το βράδυ, πού θα πάμε διακοπές. Έλα να κανονίσουμε. Έχουμε να πάμε σε αυτή την υποχρέωση. Αυτό είναι γάμος. Και πάρα πολλές σχέσεις μοιάζουν με γάμους. Πολύ ωραία. Δεν θέλω, κύριε, αυτή την περίοδο της ζωής, ας πούμε. Θέλω χαχαχούχα. Μη με απασχολείς με τέτοια. Και συνειδητοποιείς, ας πούμε, στους 3 μήνες, 4 μήνες, ότι κοίτα που δεν ασχολείσαι με τίποτα, δεν φλερτάρεις όταν είσαι έξω, αναρωτιέσαι που είσαι, ξέρεις παραπάνω πράγματα από ό,τι θα έπρεπε για τη ζωή του. Τι θα κάνουμε, έλα από εδώ, φύγε από εκεί, πάμε εκεί, κάνουμε αυτό. Και κάπως κυλάει ένα πράγμα το οποίο ξαφνικά είσαι σε σχέση και δεν το λες ούτε στον εαυτό σου, ούτε στους γύρω σου. Απλά τα πράγματα. Στείλτε μου μηνυματάκια στο Viber 697-89-8-8-9-8, Facebook, Instagram, δρόμος 898FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Το πιάστηκε την αξία σε όλη αυτή την υπόθεση, το καταλαβαίνει από του γύρω σου. Λένε, θα βγει με τον Κώστα πάλι, ε. Εσύ, α, τον Κώστα είσαι πάλι. Α, είσαι. Τελικά, μαράκι, εσύ που δεν ήθελε, πώ γίνεται και στη συνέχεια με τον Κώστα. Ρε, παιδάκι μου, δεν έχει φύγει το πότε θα τον γνωρίσουμε. Τον έχουμε γνωρίσει κιόλα. Οπότε είσαι σε σχέση και δεν το έχει ονοματίσει. Εμένα αυτό μου συνέβαινε πάρα πολύ στη ζωή μου. Πάρα πολύ, γιατί δεν έμπαινα ποτέ εκτό από έρωτε τρελέ.

Ιρούς, ας πούμε, που δεν μπορούσα να διανοηθώ κάτι άλλο από το να είμαι μαζί τους ή να αυτό. Τα υπόλοιπα προκύπτουν. Όταν μπούχτισα από όλο αυτό το πράγμα και είπα δεν θέλω άλλο, δεν συνέβη κάτι άλλο. Συνέβη αυτό που ήθελα. Είμαι μέχρι από εκεί ως εκεί έτσι. Και σε τοξικές, γιατί δεν τη γλιτώνεις το situationship, την τοξικήλα με κάποιους, κάποιοι συνεννοήθηκαν απόλυτα καλά και κάποιοι απόλυτα κακά. Το ότι περνάς καλά, θέλω να πω, με έναν άνθρωπο ενώ έχει situationship, δεν σημαίνει ότι είναι σχέση. Είναι situationship. Και όταν κάποιοι το λένε, το εννοούν. Υπάρχει και περίπτωση να ερωτευτείς, να γουστάρεις, να κάτσεις και ξαφνικά να συνειδητοποιήσεις. Κοίτα, από 5 μήνες δεν έχω φλερτάρει με άνθρωπο, δεν έχω μπει σε καμία application, Φερρυπίν, δεν έχω πατήσει καρδιά στα Instagram. Κάτι τρέχει εδώ. Απλό.

0: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά, στο δρόμο πάλι, 89,8. Επιστρέψαμε, καυτό το θέμα σήμερα. Πώς γίνεται η αποκλειστικότητα? Καταρχάς, υπάρχει αυτό το πράγμα? Εγώ τα τελευταία αρκετά χρόνια από τότε που αρχίσαν να βγαίνουν αυτές οι λέξεις κλειδιά και κατηγοριοποιήσεις με το situationship, ghosting, the touching και τέτοια, και outing, indoors, whatever, άρχισε το πράγμα να φουντώνει. Αποκλειστικότητα τριγύρω μου δεν έχω δει πουθενά, και ούτε στη ζωή μου εννοείται, αλλά τελείως από επιλογή, ας πούμε, προσωπική δεν μπαίνω σε σχέση τα τελευταία πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά μπορεί να συμβεί εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν είναι δηλαδή σπάνιο αυτό το πράγμα. Το θέμα το σπάνιο είναι να συμβεί και στους δύο. Να συμβεί συγχρόνως. Τι ωραία που είναι αυτά τα συγχρόνως, ρε παιδιά, στις σχέσεις. Που το καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, από την ενέργεια του άλλου. Δεν χρειάζεται να σου πει κάτι. Μου έχουν τύχει τέτοιες σχέσεις. Εξαιρετικές σχέσεις. Έχω υπάρξει πάρα πολύ τυχερή και πάρα πολύ άτυχη, βέβαια, γιατί η ψαλίδα είναι πολύ μεγάλη. Όταν, παιδιά, λες πάμε και βλέπουμε, ή εντάξει, θα δούμε τώρα. Και η ροπή είναι να είσαι μαζί του. Η ροπή είναι προς αυτόν τον άνθρωπο. Η ροπή είναι ότι θέλω να είμαι μαζί του. Το νιώθω, το βλέπω και αυτός και εσύ. Ποτέ δεν θα βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά. Πια έχουμε μάθει για κανέναν. Παρ' όλα αυτά, όταν δεν σου δίνει δικαιώματα, όταν σε σέβεται και όταν βλέπεις τη διάθεσή του και προχωράει έτσι, μην κάνεις ερωτήσεις. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να έρθει μετά από 2 χρόνια και να σου πει «Μα είχαμε πει». Δεν είχαμε πει, καταρχάς. Ή ποτέ το είπαμε. Τι είπα να πει ποτέ το είπαμε, ρε. Μιλάμε τώρα για χαζά πράγματα. Είναι τύχη. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο και το αφήνεις να συμβεί. Το αφήνεις να συμβεί. Το καταλαβαίνουν όλοι. Πρώτοι φίλους θα το καταλάβουν. Και θα πούνε ναι, δεν τα έχετε. Εντάξει, κατάλαβα. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Ναι, καλά. Κοίτα, άμα δεν τηρείται κάποιο όριο στο situationship, δεν είναι πια situationship. Επίσης, υπάρχει κάποια στιγμή που μέσα σε όλο αυτό σταματάς να ψάχνεσαι. Σταματάς να κοιτάς αριστερά-δεξιά γιατί σε καλύπτει αυτό που έχεις. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ. Εμένα μου έχει τύχει πάρα πολύ και πολύ ωραία μου έχει τύχει. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά. Έχουμε κάνει πάρα πολύ focus τα τελευταία χρόνια σε όλο το τοξικό κομμάτι των σχέσεων και αυτά που εμφανίζονται μπροστά μας είναι μόνο τοξικίλες. Κάποια στιγμή θα έκανε ένα μπαμ. Πιστεύω ότι θα πέσει. Θα πέσει και θα επανέλθει λίγο μια ισορροπία. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που να είναι αποκλειστικά. Απλά δεν τους ξέρω. Και ξέρω και πολύ κόσμο. Εγώ απλά έχω την ελπίδα, καταλάβατε δηλαδή, ότι για να υπάρχει τόση τοξικίλα και να υπάρχει τόσο ασέβεια και να υπάρχει τόσο κανένα όριο και ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον πίσω από την πλάτη και κάποιος πάντα πληγώνεται, κάποιος γίνεται τρελός, κάποιος παθαίνει εξάρτηση κτλ. Σίγουρα υπάρχουν και καλές σχέσεις εκεί έξω. Απλά είναι μία στις 20. Ελπίζω. Είναι ωραίο να γίνονται τα πράγματα ταυτόχρονα. Αν δεν γίνουν ταυτόχρονα και ο ένας είναι ταμπούνια και ο άλλος κάνει ό,τι να είναι, οχυρωθείτε, ετοιμαστείτε, φτιάξτε βαλίτσα, πάρετε το καπελάκι σας και με το που το καταλάβατε, φύγετε χωρίς κουβέντα. Και το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά ό,τι κουβέντα και να κάνεις μετά από αυτό, δεν θα δικαιωθείς ποτέ. Το συγγνώμη δεν είναι δικαίωση. I'm sorry. Η πράξη είναι. Και η πράξη λέει ότι τόσο καιρό που βλέπεις ότι εγώ είμαι εκεί και μπορεί να μην έχουμε πει τίποτα, αλλά είμαι εκεί και είμαστε μαζί συνέχεια, από τη στιγμή που επιλέγεις να είσαι και με άλλους 2-3, προφανώς δεν υπάρχει σεβασμός, αν δεν το θεωρείς σημαντικό, όπα, το όριο το δικό μου ήρθε και έκατσε μπροστά και λέει μέχρι εδώ, εγώ το θεωρώ προσβλητικό ή μπορεί να μην το θεωρώ προσβλητικό, γιατί να σου πω κάτι, ο άνθρωπος δεν αλλάζει ανάλογα με τον άλλον που είναι απέναντι, προσαρμόζεται τους πρώτους μήνες, μετά είναι default mode και θα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει όπως το κάνει. Αν είναι εγώ να πιέσω έναν άνθρωπο για να είναι μόνο μαζί μου, δεν τον θέλω. Δεν θέλω πίεση σε κανέναν. Παιδιά, είναι περίπλοκες οι σχέσεις. Δεν βγάλουμε άκρη. Πραγματικά. Κάνεις το σταυρό σου, βουτάς και βλέπεις τι γίνεται παρακάτω. Το όριο είναι μόνο δικό μας. Αυτό θέλω να θυμίσω. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να κάνω ένα refill στον καφέ μου και επανέρχομαι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Αρχίζει από ρο
4: και το βρίσκουμε στην κουζίνα.
5: Ρουλεμάν.
6: Ρόπαλο. Όχι, δεν το βρίσκουμε στην κουζίνα.
4: Ρα... Δεν είναι τόσο εύκολο σε νομίζω.
6: Ρεπανάκι.
5: Ραπανάκι.
4: Όχι, όχι. Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες.
6: Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες.
5: Θα έλεγα ρακί, αλλά.
4: Σε όλες τις κουζίνες.
6: Σε κάποιους...
4: Όχι, δεν υπάρχει.
5: Ρακί υπάρχει.
4: Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες. Σε όλες. Πρόσεξε με. Σε όλες.
6: Σε όλες.
4: Η ρακί δεν υπάρχει σε όλες τις κουζίνες. Από ρο.
6: Ρινοπαριακή. Όχι, αυτόν άλλο.
4: Θα το πάρει το ποτάμι.
6: Όχι, όχι, όχι, περίμενε. Ρε βίθια!
5: Μη φωνάζεις, δεν είναι φαγητό.
4: Απορροφητήρας.
7: You were on fire, my man.
6: Βάλτε τραγούδι! Βάλτε τραγούδι!
4: Απορροφητήρας.
5: Να σου πω κάτι. Το πιο ωραίο που έχεις πει, ρε φίλε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
8: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
5: Καλημέρα, Κατερίνα.
8: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
5: Ο Γιάννης.
8: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
8: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
5: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
8: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
8: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
5: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
8: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
5: Μόνο
8: στο δρόμο.
4: 89,8.
9: Μπαμπά. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
18: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
17: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
18: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
22: Μαρκ.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
10: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
11: ο διαγωνισμός κλείνει.
12: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
13: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
14: Και όταν παίξει,
15: πρέπει να είσαι έτοιμος.
16: Άκου το Αιγαίο.
17: Στείλε αμέσως.
18: Ζήσε τη βραδιά.
19: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα.
20: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
22: Αχ, συγγνώμη που βάλα μουσική στη διαπασόν στις 2 το βράδυ. Είχα vibes. Να είμαστε εδώ, είμαστε για να δούμε μηνύματα, ε. Η Βασιλική, ξέρεις ότι έχεις μπει σε σχέση όταν αρχίζεις να λες θα ρωτήσω και τον άλλον για πράγματα που κανονικά αποφασίζεις μόνος σου. Πού θα πάτε, πού θα φάτε, σωστό. Ή μπορεί να είσαι σεβαστικός απλά με τον άλλον και ρωτάς. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει αυτό στα Χριστούγεννα, μήπως θα ήθελε να έρθει μαζί μου, πού θα πάω εγώ. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό, μήπως μας δει πολλοί κόσμος και δεν κάνει. Μήπως κάνουμε κάτι δυο μας ή οτιδήποτε. Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα το έχει σχέση. Ράνια, τα κατάλαβα όταν έλειπε για ένα Σαββατοκύριακο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν επιτέλους λίγος χρόνος για μένα. Τελικά το σκεφτόμουν όλη μέρα. Ναι. Ανάλογα τον λόγο που τον σκέφτεσαι. Κατάλαβες, ε. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό με τα Σαββατοκύριακα και τα τέτοια, γιατί συνήθως εγώ πάντα λείπω. Κοίτα τι γίνεται όταν λείπω. Δεν μου λείπει κανείς. Εμένα. Εντάξει, είναι αναλόγως. Μόνο situations είπε εγώ τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν έχω να πω κάτι super wow. Πως συνέστημα, μηδέν. Γιώργος, νομίζω ότι η στιγμή που το καταλαβαίνεις είναι όταν κάτι σημαντικό συμβαίνει και το πρώτο σου ενστικτό είναι να το μοιραστείς με αυτόν. Ναι, και αυτό είναι ωραίο. Και αυτό είναι ωραίο. Δεν σημαίνει όμως τίποτα. Έχω μοιραστεί εγώ νέα με ανθρώπους που δεν έχω συναισθηματικό δέσιμο, αλλά έχω μια λάχα ή μια. Είναι στα πλαίσια. Σε ποιο να το πω. Υπάρχουν και με ανθρώπους που δεν λες τίποτα σημαντικό για σένα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τα κρατάς όλα. Ου. Και με άλλους που έχεις και λίγο πιο φιλική σχέση. Που λες, αλλά θα το πω στον Κώστα να γελάσουμε. Μην νομίζετε πράγματα, παιδιά. Είναι πολύ πολύπλοκες οι σχέσεις, πραγματικά. Αυτό είναι τόσο ωραίο το ενεργειακό που καταλαβαίνεις ότι σε αφορά, σε ενδιαφέρει ο άλλος. Είναι ενεργειακό, ε. Είναι ένα κύμα που σου έρχεται και σου σκάει στα μούτρα. Και απλά δεν ξέρεις τώρα αν το νιώθει και ο άλλος. Δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρα. Αλλά η ενέργεια, αφήστε τα λόγια και τα τέτοια. Η ενέργεια τι σου λέει. Η ενέργεια δεν κάνει ποτέ λάθος. Και το ενστικτό μας.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Πες μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και τώρα σειρά σας, παιδιά. Είπα πάλι σήμερα πολλά. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social του σταθμού, πείτε. Έχεις κάνει ποτέ ανοιχτή σχέση? Και θα απαντήσουν όλοι με μία φωνή. Εννοείται. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, είναι δύσκολες οι σχέσεις. Είτε είναι ανοιχτές, είτε είναι κλειστές, είτε είναι situationship, είτε είναι σχέση-σχέση κανονική που άλλος σε κοροϊδεύει. Ψέματα, κυνηγητά, που πήγες, που ήρθες. Βαριέμαι. Δεν ξέρω για εσάς, αν δεν βαριέστε και αν τα έχετε συνηθίσει, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι έρωτας. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι δεν είναι. Όλα αυτά τα τοξικά που συμβαίνουν γύρω μας τελευταία δεν είναι έρωτας, πιστέψτε με, είναι εξάρτηση η οποία γιατρεύεται με αποτοξίνωση από την τοξική λα που τρως. Από εκεί και πέρα, οι κανονικές σχέσεις που λέγαμε ότι ερωτεύομαι και είμαι εγώ για σένα, εσύ για μένα, όσο κρατήσει, όσο και να είναι, αλλά είναι έρωτας, πιστέψτε με, θα σοκαριστείτε, γιατί έχω υπάρξει πολύ τυχερή στη ζωή μου και έχω νιώσει τρεις έρωτες στη ζωή μου απόλυτους, με διαφορά ο ένας, ας πούμε, που ήταν, δεν νομίζω ότι θα μου ξανασυμβεί ποτέ στη ζωή αυτό το πράγμα, πολύ εν γνώση μου δηλαδή. Απλά το φυλάω πάρα πολύ ωραία στο κεφάλι μου ότι το ζήσα. Ναι, υπέροχο. Δεν πας να το ξεπεράσεις με τον επόμενο, πας να βρεις κάτι διαφορετικής ποιότητας. Είναι, παιδιά, ό,τι ωραιότερο μπορεί να συμβεί στη ζωή. Και μετά πέφτεις σε αυτά. Τη λάσπη. Έτσι, το βάλτο με τα φίδια. Και αυτό βαρετό. Μπορεί να έχει μια πλάκα στην αρχή γιατί παίζεις, είναι παιχνίδι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, η αποκλειστικότητα, η οποία δεν την τσεκάρεις κάθε μέρα, δεν κυνηγάς τα social, δεν τον ακολουθείς στους δρόμους, δεν βάζεις πιούνους αριστερά-δεξιά, που σημαίνει ένα μόνιμο άγχος, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είσαι τέτοιος τύπος. Επιλέγω αν θα παίξω αυτό το παιχνίδι μαζί σου, αντίστοιχα κι εγώ, είτε το γνωρίζεις είτε όχι, που εκεί την πατάνε όλοι, γιατί νομίζουν ότι αυτοί είναι οι μάγκες και ότι εμείς καθόμαστε και κλαίμε στα σπίτια μας. Είτε φεύγω. Τι λέμε παρασκευιάτικα, πραγματικά. Θα σας αφήσω με αυτή την ωραία νότα να κάνετε κι εγώ να πάω το Σαββατοκυριακό μου και όλοι να κάνετε ό,τι καλύτερο θέλετε, μπορείτε. Ξεκούραση, μπάνιο. Έλα, είναι μέσα του μήνα, παιδιά. Almost. Ας το κάνουμε το leap. Πάμε, μία μικρή διακοπούλα να την κάνουμε. Σας φιλώ πολύ, καλό σου κου εύχομαι σε όλους. Δευτέρα, μην ξεχαστείτε, 4 η ώρα ραντεβού εδώ στο δρόμο 89,8 στην πολυκατοικία της Μαρίας. Μεγάλο φιλί.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Μόνο για 5 ημέρες.
2: 5 συλλεκτικά βινήλια του Michael Jackson.
1: 5 μεγάλοι νικητές.
2: Το hashtag της ημέρας είναι Michael. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ.
1: Κάθε μέρα
2: ένα νέο βινήλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου.
1: Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις.
2: Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες,
1: 5 συλλεκτικά βινήλια,
2: 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
17: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
18: Και τώρα.
19: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Είναι ο δρόμος και γράφει χιλιόμετρα κάθε καλοκαίρι. Παρασκευή απογευματάκι στην παρέα σας ξανά η Ράνια Αντωνάκη, γιατί ο δρόμος δίνει τον παλμό στο πιο εκρηκτικό live του καλοκαιριού και στηρίζει δυναμικά μια μεγάλη επιστροφή. Σήμερα 12 Ιουνίου η Λίλα έρχεται στην Τεχνόπολη. Έτσι, έτσι, ακουστείτε, κάντε χαμό. Και σε προσκαλεί να μπει στο δικό της μοναδικό κόσμο, ένα νέο σύμπαν, μια ανεπανάληπτη εμπειρία μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχόμενα hits, εκατομμύρια streams και έχοντας μαζί της μια γενιά που τη νιώθει και τη ζει. Η Λίλα παρουσιάζει το πιο ολοκληρωμένο show της μέχρι σήμερα, το ανανεωμένο Welcome to L World.

0: δεν είναι μια συναυλία απλά. Είναι ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη μια ζωντανή εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Η σημερινή εμφάνιση σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της καλοκαιρινής της περιοδίας σε όλη την Ελλάδα. Όμως όλα ξεκινούν από εδώ, από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη και ο δρόμος είναι σε αυτή την παρέα. Εκπέμπουμε ζωντανά και σας περιμένουμε.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
3: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
2: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
3: Σε μια θέση. Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
4: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετή. Με την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
8: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
8: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θεάτρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park. The place of happiness.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου.

0: Ποιος να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε.
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα.
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι.
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά.
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο τοιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά τοιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Τα λιλάκια ήρθαν από νωρίς και έπιασαν πρώτη σειρά, βλέπω. Σήμερα δεν έχει day off, έχει L World, η πιο έξτρα στην Ελλάδα. Χορεύει με τις νίκες της και δεν τις μετρά, τις βάζει στα ρεφρέν. Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη για να αφήσει το δικό της αποτύπωμα με ένα σοου που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Ο δρόμος είναι εδώ, εκπέμπουμε ζωντανά ως τις 9 παρά που θα ξεκινήσει η μεγάλη της συναυλία. Πάμε να ακούσουμε παρέα. Το ανασένω και ζαλίζομαι.

0: Δεν πτωήθηκε ούτε από τον καιρό. Το έκανε manifest και θα το κάνει καλοκαιρινό το stage της Τεχνόπολης. Επιστρέφει με όλες τις μεγάλες επιτυχίες την εκρηκτική της ενέργεια για να παρουσιάσει ένα show και να μας βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Η Λίλα έρχεται πιο κοντά από ποτέ. Το Elwell ξεκινά σήμερα Παρασκευή. Λίγη υπομονή ακόμα για να χωρέσουν και οι υπόλοιποι. Παρέα με τον δρόμο 89,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Να ζήσετε!
13: Σε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
17: Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τεχνόπολη. Είναι ο δρόμος, είμαι η Ράνια Ντονάκη. Και είμαστε εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Εκπέμπουμε ζωντανά και περιμένουμε, ανυπομονούμε για όλα τα hits που θα ακουστούν σε ένα σόου διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και ειδικούς καλεσμένους που θα κάνουν τη βραδιά μοναδική. Ως τις 9 παρά θα είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, παλμό και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα. Προς το παρόν, ταξιδεύουμε στο Αιγαίο.

0: Κολλασμένα.
1: Είναι το μεθεπόμενό μας ραντεβού. Είναι ο Δρόμος παίζει παντού και σήμερα παρουσιάζει τη Λίλα που επιστρέφει στην Τεχνόπολη για να αφήσει το δικό της αποτύπωμα. Σήμερα θα ζήσετε μια εμπειρία που θα τη θυμάστε για καιρό. Με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή, όπως το ποιος να σου το πει με τον Ντόκερ.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ρυθμός 89,8 ζωντανά από την Τεχνόπολη σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Για να δω λίγο τα πανό που υψώθηκαν πριν. Γιατί σου Λιλάρα μου το μόνο μου ελάττωμα. Λίλα είσαι θεά. Λίλα αποτύπωμα. Τι είναι το El World. Ετοιμάσου για τα μεγαλύτερα hits live. High-end οπτικό ακουστικό υπερθέαμα. Performance και χορογραφίες. Special guest, εκπλήξεις και δυναμικές παρουσίες που θα απογειώσουν τη βραδιά. Ετοιμάσου να πας αλλού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε
1: ναι.
3: κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Αν είσαι σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Λένε για μα ότι τα θέλουμε όλα δικά μα. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
8: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
9: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
8: Μία νύχτα.
9: Χιλιάδες φωνές.
8: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
5: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
4: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
5: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
4: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ο δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
5: Θέλεις να είσαι εκεί?
4: Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
5: Μια μοναδική εμπειρία.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου. Στον δρόμο 89,8.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι καλοκαίρι είναι αυτό. Λίγη βροχή δεν πειράζει, βρε παιδιά. Είναι πανέτοιμη να κάνει το μπαμ. Είναι μπός. Είναι ένταση, συνέστημα, χορός. Είναι όλες οι τεράστιες επιτυχίες που θα ακουστούν σήμερα στη μεγαλύτερη της συναυλία, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Το ραντεβού είναι εδώ, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, παρέα με τον δρόμο και όλους εσάς. Η Λίλα επιστρέφει, μας βάζει στον κόσμο της. Την αγαπάμε και την υποδεχόμαστε σε πολύ λίγο μετά τη χειροβομβίδα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με
0: σώσανε τα φίλια. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.
1: Είστε σχιζοφρενείς, το ξέρετε.

0: Δρόμοι και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω, τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Για να δω λοιπόν το διασκεδάσατε, περάστε ωραία, σε τι φάση και κατάσταση σας βρίσκω. Είμαστε ανάσα μετά τις 9, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. www.dromosofam.gr. Όσοι ήσασταν στην συναυλία, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όσοι είστε εδώ μαζί μας και δεν τα καταφέρατε να πάτε, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 με όλα αυτά που θέλετε και αγαπάτε.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είδα το πρόσωπό σου πάλι σε κάποιο στόχο.

παρέα λοιπόν στο δρόμο 89,8 σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr για να έρθουμε λίγο πιο κοντά εμείς οι δύο και φυσικά να μου πείτε όλα αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Εγώ ένα πράγμα, παιδιά, θα σας πω. Μακριά από κακούς ανθρώπους, και όταν οι κακοί άνθρωποι είναι και μεθοδικοί, είναι ό,τι χειρότερο. Βέβαια δεν θα φοβάστε ποτέ. Συμφωνείτε, κυριάκι μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν φοβόμαστε όμως να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Ίσα ίσα που μπορούμε με πολύ χαλαρό τρόπο να πάμε τα βήματά μας παρακάτω. Γιατί όταν δεν έχεις τόσο σκοτεινά συναισθήματα, είσαι και πιο ανάλαφρος σαν άνθρωπος. Οπότε με έναν τρόπο όλα σου έρχονται λίγο καλύτερα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πάω τώρα στην απλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ωστόσο, είμαι σίγουρη ότι έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που απευθύνεται, παιδιά, σε εσάς τους νέους, που φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά σας, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεστε. Δεν μένει μόνο στα λόγια το WhatsApp, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Γιατί στη ζωή τους, αλλά και στη ζωή μας, όλα παίζουν.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας?
4: Αγγελική.
3: Γεια σου, Αγγελική, που είσαι πολύ γλυκιά και έχεις υπέροχη φωνή.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
4: Κομμότρια.
2: Ωραία, θα το έλεγα.
3: Και γιατί το είπες τόσο πολύ τσαχπίνικα?
2: Γιατί τσαχπίνα?
4: Επειδή ξέρω ότι έχει πολύ ωραία μαλλιά ο κύριος Κορδόνης.
5: Τέτοια μου κάνετε και θα ψηρίσω το μαλλί.
2: Και θα έρθω.
5: Και θα έρθω. Και θα έρθω.
3: Αγγελική, που έχεις το κομμωτήριο, θέλει ο Γιάννης να ρωτήσει κάποια πράγματα.
4: Ενδιαφέρεται για εμφύτευση?
2: Κάνεις και εμφύτευση?
5: Συγγνώμη, τι κομμωτήριο είναι αυτό? Πώς έχουν εξελιχθεί έτσι τα κομμωτήρια?
2: Λέει, θα μπεις μέσα έτσι.
5: Ένα ξυρισματάκι πάμε να ρίξουμε.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: Υπουργός Επικοινωνίας, Δρόμος, 89,8.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι! Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
14: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
15: Με τη Μαρία Σολομού.
16: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα.
14: Στον δρόμο. 89,8.
13: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές. Είπαμε. Θα πουσιάζω.
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
21: Οκ.
14: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
21: Και παίζει παντού.
22: Δρόμος 89,8, βραδάκι Παρασκευής, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. www.dromosfm.gr, λίγο ακόμα για να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο.

0: αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο εσείς, ότι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να κάνετε ό,τι γουστάρετε και ό,τι θέλετε. Εμείς που δουλεύουμε, εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη μας. Λοιπόν, τηλεοπτικά εμείς οι δύο τα λέμε, εσείς και εγώ δηλαδή, στις 3 το μεσημέρι στο Δελτίο Ειδήσεων του Star. Και ραντεβού στο δρόμο 89,8, φυσικά και πάντα, στην ανάσα μας μετά τις 7 το απόγευμα, τη Δευτέρα. Και μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο, γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα

0: 89,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Πάμε, Γιάννη!
5: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
4: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
5: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
4: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
6: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
4: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στις

0: Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει να σου πω.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Breakfast at Star.
11: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
10: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
15: Huh?
16: Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
18: Αθήνα, Ελλάδα.
14: Και σε όλο το πλανήτη.
19: Οκ.
14: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8.
5: και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα
0: όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
3: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
3: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
10: Μη το λες. Στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
9: Αλήθεια, για πες.
10: Άκου, ποδόσφαιρο. Σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
9: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θέατρα και αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Cup, το highlight του καλοκαιριού μας.
11: Η Sport Cup Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
12: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
13: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
12: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
14: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσου και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: περασμένα.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: 89,8. Βρες το δρόμο σου. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Αν πεις κακή ενέργεια, ας πούμε, δεν σου έρχεται κάποιος στο μυαλό πάντα? Πόπο μαυρίλα, πόπο αρνητήλα, πόπο αυτό. Γρουσούζεις, θα πούμε διάφορα, ρε παιδάκι μου. Μιλά η αρνητική ενέργεια και οι άνθρωποι που την εκπέμπουν. Πολύ συγκεκριμένα μας έρχονται εικόνες και οι άνθρωποι στο κεφάλι και ονόματα. Τι γίνεται αυτό, αλλάζει η ατμόσφαιρα.
2: Μην μιλήσουμε για κάτι αρνητικό, πρώτη και καλύτερη να το αναλύσω. Έχω προϊστορία εγώ, γιατί ήμουνα μία από αυτούς τους ανθρώπους, τους μαύρους. Πολλά χρόνια στη ζωή μου μέχρι να αποφασίσω να τα αλλάξω. Και τώρα θα αποφασίσω να αλλάξω πάλι.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα.

0: φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
2: Δευτέρα 4 Μαΐου.
3: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
2: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
4: Liv, stay with me.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Νούμερο 1 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

99,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

Τρόνος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Τρόνος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πει

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.